0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Μους 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 5.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM, 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM, 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
2: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
2: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
2: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα, στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24 ώρου.

0: 95,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νεκρό ανασύρθηκε ένα παιδί 6 ετών από πισίνα κατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία, όπου εργαζόταν η μητέρα του ως οικιακή βοηθός. Παράνομη κρίθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας.

0: σχεδόν έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θεσμοθέτησε την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναμορφώνει τις σχέσεις συνιδιοκτησίας, αλλάζοντας ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών ακινήτων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς καταγράφει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ενώ νέα υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας διασώθηκε μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνές δίκτυο νάρκωνε και βίαζε γυναίκες, 8 συλλήψεις σε Βρετανία, περισσότερα από 270 τα θύματα.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
2: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
5: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Παλπαλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473.

0: 060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
1: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

αν είμαι λάθος. Φάνε από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου, αν είμαι λάθος. Απ' τα λόγια σου θα είναι.

αν είμαι λάθος. Πάνω από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου, αν είμαι λάθος. Στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας για μία ακόμη φορά. Να δούμε τις σημαντικότατες εξελίξεις, καθώς τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία εκτοξεύτηκαν στα 114,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Προσετοχρωστάνε αρκετές περιφέρειες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Πελοπόννησος. Από ό,τι φαίνεται, η καθημερινότητα των πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι τελευταίες έρευνες μάλιστα αποκαλύπτουν ότι και στην Πελοπόννησο, άρα και στη Μεσσηνία, οι Ελλήνες και οι οικογένειες ιδίως δυσκολεύονται να πληρώσουν ενίκεια, φόρους, από ό,τι φαίνεται υπηρεσίες, μέχρι ακόμα και λογαριασμούς ρεύματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καπούρα και την καθημερινότητα των πολιτών, οι οποίοι πλέον βάλλονται από παντού με άμεσους έμεσους φόρους στην καθημερινότητά τους, καθώς δεν μπορούν να ανασάνουν και από το κύμα πληθωρισμού, το οποίο δυστυχώς έχει γεμίσει ασφυκτικά την αγορά, γεμίζοντας όμως με υπερκέρδη τους μεγάλους παίχτες της ίδιας της αγοράς. Οι εξελίξεις, αν μη τι άλλο, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Ευρωπαϊκή διάκριση σημαντική για την πόλη της Καλαμάτας. Πρόκειται για την δράση η οποία αναφέρει ότι δεν σπαταλιέται νερό στις τάξεις, όπου επιλέχθηκε σε 15 κορυφαίες μαθητικές δράσεις για το κλίμα στην Ευρώπη, ελπίζοντας ότι αυτό θα συμβαδίσει και με την ανακαίνιση των σχολείων, όχι μόνο στην Καλαμάτα, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρειά μας. Την ίδια ώρα, σημαντική αναφορά έκανε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Εκπαίδευσης Μεσσηνίας. Ζητά να μην θυσιαστεί η Βιβλιοθήκη Τριφυλίας, που ανήκει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, στο βωμό των περικοπών, οι οποίες, από ό,τι φαίνεται και στον χώρο της παιδείας, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Μάλιστα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εξέφρασε την αντίθεσή του στις εξελίξεις, λέγοντας ένα μεγάλο όχι σε συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων, πολλές από τις οποίες έχουμε και στην Μεσσηνία. Για να δούμε τις εξελίξεις οι οποίες παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές. Να πάμε επίσης και να δούμε τα σημαντικά επίσης θέματα. Για τη δημογραφική κατάρρευση μίλησε πρόσφατα το Εργατικό Κέντρο της Καλαμάτας. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν εξελίξεις. Το επόμενο διάστημα θα αναμένονται και κινητοποιήσεις. Στο αστυνομικό δελτίο, λιποθύμησε ανήλικη σε κλαπ της παραλίας Καλαμάτας. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο σύμφωνα με πληροφορίες σε κατάσταση μέθης, ενώ παράλληλα από την αστυνομία έγιναν δύο σημαντικές συλλήψεις. Κάτω τα χέρια από το νοσοκομείο Κυπαρισίας, λέει, σύσσωμη τριφυλία. Μετά τη σύσκεψη των αρμοδίων, παρά τα χαμόγελα και τις φωτογραφίες, στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Μάλιστα, υπέρ της διατήρησης του νοσοκομείου έχουν ταχθεί εκτός από την τριφυλία τα Δημοτικά Συμβούλια Πύλου Νέστορος, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο Ζαχάρος στο Νομό Ηλίας. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημερώσεις 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Ορίστε.
3: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
2: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
3: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
5: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22922 και 6947 700-727.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνη.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

Μωρό μου καλησπέρα και κάτι ακόμη. Συγγνώμη που σε αγαπάω ακόμη. Κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι, πες μου, πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: σας ενημερώνει. Η ώρα
1: 2,5 στα FM.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
0: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη

όμορφη μέρα, με πολλή μουσική. Προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, ψηλά το κεφάλι με ένα καφέ, όπως λέει το τραγουδάκι. Τα τριά του εδώ, καλημέρα με το πρωινό καφέ, να δούμε όλες τις εξελίξεις μαζί με το kalamata.news.gr και παρισινιος.com, peloponnesilive.com και με ρεπορτάζ και αγροτικά και όχι μόνο. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να μην το βάζετε κάτω και να είμαστε σωστοί, ενημερωμένοι πολίτες όπως πάντα.

τα θέματα της οικονομίας, από ό,τι φαίνεται έχουμε πάντοτε σημαντικότατες εξελίξεις, φίλοι και φίλες, για να παρακολουθήσουμε την καθημερινότητα, η οποία δείχνει για μία ακόμη φορά οι πολίτες να τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Στην οικονομία, 1 εκατομμύριο παλιά δάνεια υπονομεύουν την ανάκαμψη της Ελλάδος. Το λέει το πρακτορείο Reuters, δεν το λέμε εμείς. Έχω μια θηλιά στο λαιμό εδώ και 16 χρόνια είμαστε εγκλωβισμένοι. Δήλωσε στο Reuters ιδιοκτήτης ενός κοσματοπολίου που βρέθηκε να έχει πάρει δάνεια 100.000 ευρώ το 2009 και τώρα να πληρώνει πολλαπλάσια τα παλιά δάνεια, τα οποία βέβαια δόθηκαν και σε ξένα funds, σε ξένα κεφάλαια. Και το θέμα είναι, δόθηκαν σε ξένα κεφάλαια. Και αν τα σπίτια τα έχουν αγοράσει και κάποιοι πολιτικοί, μην πείτε μετά ότι πέφτετε από τα σύννεφα. Και βέβαια την ίδια ώρα έχουμε το ευρωβαρόμετρο σε αυτή τη Βαβέλ της καθημερινότητας. Παρακαλώ βάλτε μου τραγουδάκι. Έχουμε τη Βαβέλ της καλημέρας για να τα δούμε σε αυτή τη χώρα που έχουμε Βαβέλ. Μάλλον να βάλουμε μια καλημέρα πρώτα απ' όλα. Όπου το 37% των Ελλήνων περιμένει επιδείνωση του οικονομικού κλίματος.

κλίματος και του βασιστικού του επίπεδου. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Κατά άλλα, πληρώνουμε ακριβά τα σούπερ μάρκετ, τα οποία σούπερ μάρκετ έχουν κέρδη. Καταργήθηκε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ήρθε συμφωνία κυρίων για όλα τα υπόλοιπα. Να σου πω, πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ έχουν πέσει και στη Μεσσηνία, γιατί είχαν άλλη τιμή στο ράφι και άλλη τιμή στο ταμείο. Άλλη πρακτική αυτή. Προτιμάτε τα μικρά καταστήματα, τα τοπικά σούπερ μάρκετ. Εκεί η τιμή δεν είναι στο ράφι, είναι πάνω στο προϊόν. Και έτσι δεν έχετε άλλη τιμή, πέρα από την προσωπική επαφή. Τα βλέπετε λοιπόν τι πρακτικές χρησιμοποιούνται. Και σε αυτή τη χώρα, φυσικά που από ό,τι φαίνεται, τα πάντα άρχισαν όχι μόνο να κρυβαίνουν, αλλά δυστυχώς να μην καταπολεμάται η ακρίβεια. Την ακρίβεια την καταπολεμούν μόνο μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα.

και κατά τα άλλα, οι Έλληνες τι να πάνε διακοπές στην Ελλάδα, ξοδεύουν χρήματα στο εξωτερικό. Είναι νέα τάση που αναδεικνύεται στα ταξίδια. Βέβαια, το ποσό που ξοδεύουν σε αεροπορικά, αν το κλείσουν νωρίτερα, μπορεί να είναι φθηνότερο. Όμως, από ό,τι φαίνεται, το κόστος είναι μεγάλο. Βέβαια, το κόστος ίσως δεν είναι μεγαλύτερο από ό,τι να πας σε ένα κοσμοπολίτικο ελληνικό νησί, ιδίως του Αιγαίου, όπου εκεί τα πράγματα μετρούν διαφορετικά. Και κατά τα άλλα, η Ελλάδα έχει ένα αρνητικό ρεκόρ. Παραμένει να έχει εργαζόμενους φτωχούς. Η σχέση της με την Ευρώπη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι μισθοί δεν εξομοιώνονται με αυτούς της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν, είναι αδήλωτες και απλήρωτες υπερορίες, και υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δείχνει για μία ακόμη φορά ότι οι εργαζόμενοι έχουν σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης άλλη μια φορά. Και κατά τα άλλα, καταργείται το πλαφόν στην Αντλία για τα καύσιμα, η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης χωρίς επιδότηση των 15 λεπτών μέχρι το Σάββατο. Με άλλα λόγια, φίλοι και φίλες, βάλτε ξανά και πάλι το χεράκι στη τσέπη να πληρώνουμε.

καιρός και σαν Έλληνας να ξυπνήσουμε, όπως λένε και τα τραγούδια, για να δούμε τις εξελίξεις. Φίλοι και φίλες, να σου πω πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, ολόκληρη τη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, Μεσσήνη, Πηλία και αλλού θα γίνουν. Ναι, και που είπα για πολιτισμό, να σας πω με πολλές συμμετοχές που ξεπέρασαν τις 150, είχαμε στην ένατη συνάντηση χοροδιών στην πόλη των Καργαλιάνων. Καλημέρα, Σόμορ Καργαλιάνος. Εκεί υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις πολιτισμού και οι Καργαλιάνοι διαμορφώνουν αυτό το πολιτιστικό τοπίο, το οποίο πραγματικά μας χρειάζεται, όπως και κάθε περιοχή και αυτό που αναδεικνύεται. Στα μεσσηνιακά θέματα, να σας πω, είναι ουσιαστική η συμβολή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Μεσσηνίας. Αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση έναντι στις εξαρτήσεις. Θυμίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν και τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο, όλο και νεαρότερους χρήστες έχουμε που βρίσκονται στα ναρκωτικά, στις εξαρτησιογόνες ουσίες. Μεγάλο το θέμα, πρέπει πραγματικά να μας προβληματίσει. Και εδώ είναι η αντίδραση της κοινωνίας. Ποια είναι η αντίδραση της κοινωνίας απέναντι σε αυτή τη μέγενη, σε αυτή την πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί? Εμείς το επισημαίνουμε απλά, αλλά δεν ξυπνάμε σε αυτή τη χώρα.

Φοβόμαστε ότι όταν οι Έλληνες ξυπνήσουν θα είναι πραγματικά πολύ αργά και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πάω σε τοπικά θέματα. Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στην οδό Λακωνική στην Καλαμάτα. Επιτέλους, έχουμε σημαντική εξέλιξη για το δίκτυο ίδρυυσης στην Καλαμάτα. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Βγαίνονται και κάποιες μικροπαρεμβάσεις. Βέβαια, ανάγκη για νερό χρειάζονται και έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε και τα πάρκα τσέπης και όλα τα υπόλοιπα και το πάρκο των σιδηροδρόμων που συγκεντρώνει αρκετό κόσμο. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτές είναι οι θετικές εξελίξεις και βέβαια θα πάμε και σε κάποια θέματα και αγροτικά και μη σε λίγο. Στο αγροτικό ένδετο για την καταρκύλιση τιμή του καρποζιού θα πούμε μετά.

Και εμείς να περιμένουμε τους σωτήρες από τα τηλεοπτικά παράθυρα και αυτούς που φαίνεται ότι έρχονται και τάζουν φύκια για μεταξωτός κορδέλες. Πάμε σε κάποια θέματα, γιατί μετά θα πάω στο αγροτικό ένθετο. Θα δούμε την ειδησιογραφία. Στην Μεσσηνία έχουμε έργα οδικής ασφάλειας. Υπάρχει ένα έργο για τη μελέτη της 7ης επαρχιακής οδού. Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Σημαντικό το έργο. Κάποια έργα γίνονται εκεί και στην κεντρική Μεσσηνία, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά. Βέβαια, αλλού θα αρχίσουν έργα, αλλού έχουν σταματήσει. Μαθαίνουμε ότι διακόπηκαν οι εργασίες στον δρόμο Φιλιατέρα Γαργαλιάνη. Σύριαλ θύμιζε αυτό στην Τριφυλία. Καλημέρα πάλι και στους Γαργαλιάνους και στα Φιλιατρά μας. Γιατί δεν εξοφλήθηκε ο λογαριασμός στον ανάδοχο. Δεν είναι η πρώτη φορά στο ίδιο έργο θέατες. Βέβαια, χρονοδιάγραμμα για το έργο Φιλιατέρα Γαργαλιάνη δεν λέει κανένα τίποτα. Πότε θα τελειώσει. Κάποια στιγμή, βρε παιδιά, θα τελειώσει και αυτό το έργο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο σε αυτή τη χώρα του απίστευτου αλαλούμ και σε όλα αυτά που γίνονται. Κατά τα άλλα, θα επιστρέψω στην Τριφυλία. Έχουμε και την παράκαμψη της Γιάλωβας, όπου έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το έργο. Η Γιάλωβα και στην περιοχή της Πηλίας που γίνονται εκεί. Οι διαμαρτυρίες που έχουμε για το παράρτημα Τριφυλίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας συνεχίζονται. Και φυσικά στην Τριφυλία έχουμε και την σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο. Έγινε μια σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας όπου ακούστηκαν πολλά πράγματα. Βέβαια, ελπίζω να μην ήταν ευκολότερο.

Λοιπόν, τη σύσκεψη Υπουργή Υγείας, πέρα από τις ωραίες φωτογραφίες που όλοι βγαίνουν με χαμόγελα, λες και έκαναν κάτι στη βουλευτική του θητεία, γιατί κάποιοι δεν έχουν κάνει και τίποτα, γιατί ακόμα περιμένουμε, το αυτονόητο δηλαδή για το νοσοκομείο της Κυπαρισίας. Πάντως, στον Υπουργό Υγείας πήγε ο Δήμαρχος Τριφυλίας, πήγε εκπρόσωπος αντιπολίτευσης, ήταν όλοι φορείς εκεί, ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισίας και Εμπορικός, για το νοσοκομείο της Κυπαρισίας, αλλά και για το Κέντρο Υγείας των Φιλιατρών. Ωραίες χαιρετούρες, ωραία όλα τα πράγματα, έγιναν και κάποιες δηλώσεις. Η διοικητική αποσύνδεση και αυτονόμηση του νοσοκομείου Κυπαρισίας διεκδικήθηκε. Ο υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, δεν πήρε καμία υπόσχεση. Δεν λέει, θα το κοιτάξουμε, λέει, και βλέπουμε. Εντάξει, μετά τις εκλογές βλέπουμε, βρε παιδιά. Εντάξει. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν αποφάσεις ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια Πύλου Νέστορος και από τη Δήμο της Ζαχάρος. Καλημέρα στην Ηλία και στη Ζαχάρο μας. Δύο Δήμοι από Μεσσηνία και Ηλία και Πηλία. Γιατί το νοσοκομείο Κυπαρισίας καλύπτει Δυτική Πελοπόννησο, τάσσονται υπέρ της διοικητικής και λειτουργικής αυτονόμησης της νοσοκομειακής μονάδας Κυπαρισίας από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας, ενισχύοντας το αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Καθώς το νοσηλευτικό ίδρυμα Κυπαρισίας εξυπηρετεί γεωγραφικά εκτός από την Τριφυλία και τους γειτονικούς δήμους. Λοιπόν, ωραία τα χαμόγελα, την πράξη να δούμε, βρε παιδιά, αυτό περιμένουμε.

Λοιπόν, να σου πω καταρχάς ότι ο Δημήτρης Καβαδάρης, πρώην δήμαρχος Πύλου, είναι γραμματείας της ΚΕΔΕ, στην 172η Σύνοδο Λαμέλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης των Περιφερειών, μίλησε για αναγκαιότητα ανανέωσης των γενεών στη Γεωργία. Γιατί το είπε αυτό ο κύριος Καβαδάρης? Γιατί απλά πάρα πολλοί εγκαταλείπουν τη Γεωργία σήμερα. Και το πρόβλημα δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει. Φυσικά, εγκαταλείποντας τη γη σημαίνει λιγότερα αγροτικά προϊόντα.

Και το ρεπορτάζ που θα ακούσουμε σήμερα αφορά τα καρπούζια. Καταρκύλησε η τιμή του προϊόντος και στην τριφυλία και στην ηλία. Σε απόγνωση είναι πραγματικά ήδη οι καρποζοπαραγωγοί, οι οποίοι λένε πλέον ότι δεν τα βγάζουν πέρα. Και παρότι ξεκίνησε καλά, ευτελίστηκε και πάλι η τιμή του καρποζιού. Θα το ακούσουμε σε λίγο στο αγροτικό μας έντονο.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.
5: Κάθε Παρασκευή το αγροτικό ένθετο για τους παραγωγούς μας στο πρωινό δρομολόγιο για σωστούς ενημερωμένους αγρότες.
6: Αυτή είναι η κατάσταση, φίλοι μου. Κάποιοι χαίρονται, μας μένουν τα καρπούζια μέσα στο χωράφι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Να δούμε το κόστος παραγωγής πώς θα πληρωθεί. Ορίστε, τα καρπούζια είναι μέσα στο χωράφι όλα. Η κατάσταση ξεφύγει. Δεν μπορούμε να δώσουμε ούτε κιλό. Βλέπετε καρπούζια που χαλάνε.
7: Κραυγή απόγνωσης από τους καρποζοπαραγωγούς που βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να σαπίζει μέσα στα χωράφια.
6: Αυτή είναι η κατάσταση. Ο κόπος από το Φεβρουάριο μήνα και η προετοιμασία. Ορίστε.
7: Χιλιάδες καρπούζια μένουν αδιάθετα ενώ το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί. Καύσιμα λιπάσματα, νάιλον, γεωπόνι, εργάτες και ρεύμα βαραίνουν τους παραγωγούς που μιλούν για κόστος έως και 1.000 ευρώ το στρέμμα.
6: Όλα τα καρπούζια σαπίζουν μέσα. Πώς θα πληρωθούν οι γεωπόνι, καύσιμα, νάιλα, όλο αυτό το κόστος παραγωγής, λιπάσματα, δεν ξέρω πραγματικά, εργάτες, ρεύμα.
7: Την ίδια ώρα όπως καταγγέλουν το καρπούζι φτάνει στα σούπερ μάρκετ και τα μανάβικα σε τιμές πολλαπλάσιες, ενώ οι ίδιοι δεν μπορούν καν να διαθέσουν ούτε ένα κιλό.
6: Όλα τα καρπούζια μέσα στο χωράφι. Όλα. Ούτε ένα κιλό. Με κόστος παραγωγής 1.000 ευρώ το στρέμμα. Στο σούπερ μάρκετ να έχει 55 λεπτά, στα μανάβικα 65-70 και εμείς να μην μπορούμε να τα δώσουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό είναι ξεφτύλα.
7: Η εικόνα στα χωράφια είναι αποκαρδιωτική. Καρπούζια που τα καίει ο ήλιος, παραγωγή σαν διέξοδο και μια αγροτική χρονιά που κινδυνεύει να χαθεί ολοκληρωτικά.
6: Κοιτάξτε καρπούζια. Κοιτάξτε. Όχι, δεν θα τα φάει το χώμα, θα τα φάει ο κόσμος. Δωρεάν.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
8: Παλμός 90,5 στα FM.
9: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
11: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη.
2: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
13: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Με το πρωινό δρομολόγιο και με το πρώτο ενημερωτικό λεωφορείο της μέρας συνεχίζουμε μαζί με θέματα τεχνολογίας και ζητήματα καθημερινότητας. Καταρχάς, οι εταιρείες πάνε το ρεκόρ των ημιαγωγών, δηλαδή επεξεργαστών, κάτω από τα 1 νανόμετρα. Αυτό σημαίνει 50% υψηλότερες επιδόσεις και νέα αρχιτεκτονική. Μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, έρχονται και οι κυβαντικοί υπολογιστές, οι οποίοι συγκεντρώνουν τεράστια επεξεργαστική ισχύ. Φυσικά και τα κινητά μας είναι πάρα πολύ δυνατά, τα τάμπλετ και όλα τα υπόλοιπα δείχνουν να πηγαίνουμε σε έναν κόσμο τελείως διαφορετικό. Το θέμα είναι όμως πώς θα χειριστούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο για τον άνθρωπο, η οποία όμως δεν πρέπει να υπερκεράσει την ανθρώπινη δραστηριότητα. Και δυστυχώς μέσα σε όλα αυτά θα χαθούν και ανθρώπινες θέσεις εργασίας, από ό,τι φαίνεται.

Και με μια καλημέρα θα δούμε εξελίξεις. Θα σου πω τι έχουν πει οι πολίτες για τους θεσμούς που είχαμε και ένα ρεπόρτ που ξαναβάλαμε για να δούμε. Πάντως αυτό το καλοκαίρι βλέπουμε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις ολόκληρη τη Μεσσηνία, αρκετές δράσεις. Στους Γκαργαλιάνους μια καλημέρα από 29 Ιουνίου ως 3 Ιουλίου τουλάχιστον είχαμε μέχρι και σήμερα φιλοξενείται το θερινό, τέταρτο θερινό αρχαιολογικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Εφορία Αρχαιοτήτων και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Ένα σημαντικό αρχαιολογικό πρόγραμμα στους Γκαργαλιάνους που εξακτηνώνει πολιτισμό.

Κατά τα άλλα, μας λέτε τι γίνεται με τις βάσεις. Φαίνεται ότι εξορροπούνται οι απώλειες της βιολογίας, γιατί κάποιοι έγραψαν και κάτω από 10. Εκτιμήσεις αλλάζουν για τις ιατρικές, φαρμακευτικές και οδοντιατρικές σχολές, για τις οποίες φυσικά χρειάζεται υψηλή βαθμολογία. Για να δούμε τις εξελίξεις, όπου υπάρχουν και οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Κατά τα άλλα, έχουμε σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο κινείται κοντά στο 4%, 2,8% στην Ευρωζώνη. Βέβαια, λίγο μειωμένος, ωστόσο αυτό δείχνει ότι μήνα με το μήνα τα πράγματα κρυβαίνουν. Και ο πληθωρισμός, χωρίς έλεος, να ξεσπάσει την καμπούρα των εξελίξεων των φορολογουμένων και των καθημερινών πολιτών. Να σας πω, σε συναγερμό παραμένει Μεσσηνία, Ηλία, Λακωνία και άλλες περιοχές για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς και από μέχρι σήμερα λόγω και των θερμοκρασιών, αλλά προσοχή και στο θέμα των ανέμων.

Στον Ιερό Ναό της Παναγίας Βλαχέρνας στα Φιλιαντρά, σημαντική εκδήλωση για να δούμε και το θρησκευτικό μέρος. Ο Ιούλιος είναι γεμάτος από θρησκευτικές εκδηλώσεις για μία ακόμη φορά και με γιορτές στα χωριά μας.

βρίσκεμαι και που είπαμε για τους Δήμους, στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, διαξηφισμοί, κόντρες και διακοπές στις συνεδρίες είχαμε και στην Τριφυλία με αφορμή την αγροτική οδοπία. Το θέμα δηλαδή που είχε θάσει για τους χάλιο αγροτικούς δρόμους, ο Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, για την άσχημη και επικίνδυνη κατάσταση του αγροτικού δικτύου της περιοχής των Γαργαλιάνων, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, για το οποίο η περιοχή και κατεξοχήν και αγροτική έχει και ένα πολύ σημαντικό αγροτικό αποτύπωμα.

και σε ελεύθερη πτώση οικοδομή σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ακολουθεί πρόωρη ανησυχία για να παρακολουθούμε και αυτό το σημαντικό θέμα. Και θα πάμε και στο ρεπορταζάκι μας που αφορά τους θερμούς και την καθημερινότητα, όπου οι Έλληνες δείχνουν να μία ακόμη φορά να είναι απεσιόδοξοι και φυσικά να εξοργίζονται με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα ρεπορταζάκι που είχαμε αναπαίξει. Τι έλεγαν οι πολίτες για τους θεσμούς, δείχνοντας σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν, να υποχωρεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων και να υποχωρούν όλοι οι δείκτες αξιοπιστίας των θεσμών. Μια αρνητική στάση των νέων που βλέπουμε απέναντι στο πολιτικό σύστημα, γιατί κάποιοι βγάζουν μόνο δελτία τύπου, φίλοι και φίλες, χωρίς να παράγουν έργο και χωρίς να βάζει ο υπουργός υπογραφή σε κάτι, σαν αίτημα. Τέλος πάντων, πολλές φορές δεν πάνε και με φάκελο στον υπουργό, πίνουν ένα καφέ, τρώνε το κουρασάν τους, το συζητήσαν, βγάζουν τις φωτογραφίες με τις χαιρετούρες και τα χαμόγελα και το αποτέλεσμα τελικά είναι μηδέν. Καμιά φορά δεν πάνε ούτε φάκελο, πάνω σε αίτημα. Άντε ένα ψήφισμα να υπάρχει. Λοιπόν, έστω και το ψήφισμα είναι κάτι. Το θέμα είναι όμως ότι δεν δεσμεύονται και οι αρμόδιοι. Τα χαμόγελα σε προεκλογική περίοδο, οι χαιρετούρες και τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη είναι μηδέν για τους πολίτες. Δεν υπάρχει αξία. Και θα ακούσουμε τι έλεγαν οι πολίτες για τους θεσμούς.
1: Έχουν μαζευτεί πάρα πολλά και πόσα δεν έχουμε μάθει βέβαια. Και όλα τα γουρούνια την ίδια μούρια έχουν, οπότε όποιος και να βγει τα ίδια πράγματα θα κάνει.
2: Τυφλή εμπιστοσύνη όπως όλοι οι Έλληνες από τη μεταπολίτευση και μετά, γι' αυτό έχουμε γίνει έτσι όπως γίναμε. Δεν πρέπει να έχουμε τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο σκεπτόμενοι σε πολλά πράγματα. Βέβαια, από την άλλη μεριά και ο τόσο πολυκομματισμός που έχουμε δεν είναι και καλό. Γιατί δεν υπάρχει και σωστή πολίτευση ούτε αντιπολίτευση.
3: Σωρά όχι. Δεν υπάρχει ούτε και πιστεύουμε τώρα τους πολιτικούς, γιατί τι να πω ρε παιδιά, γιατί να μιλήσουμε διαμπλεκόμενοι. Για ακρίβεια, γιατί να μιλήσουμε, για ποια πολιτική. Η πολιτική έπρεπε να έχουν σκέψει στον ελληνικό λαό απάνω, στη μεσαία τάξη. Τη μεσαία τάξη την εγκαταλείψανε τελείως.
4: Δεν υπάρχει.
3: Παλιά σε κοίταγε ο πολιτικός στα μάτια και σου λέγε αλήθεια. Τώρα έχει ξεφύγει η κατάσταση. Εμείς θέμε για όλα. Εμείς θέμε υπέτη για όλα, εμείς είμαστε για τη μοίρα μας. Δηλαδή που μας επιφυλάσσει η μοίρα αυτά τα άσχημα παιχνίδια. Και έρχονται και χειρότερα. Όχι, όχι, έρχονται χειρότερες μέρες.
5: Καταδικασμένοι από όλες τις μεριές. Τα καλύπτουν. Η
2: δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο αυτόνομη όσο πρέπει. Θα μπορούσε να είναι πιο αυτόνομη λίγο, απ' τη μία. Απ' την άλλη και αυτή είναι λίγη, θεωρώ. Όπως επίσης έχει χάσει ο Έλληνας την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και από άλλα θέματα, όχι μόνο για τα σοβαρά αυτά που λέμε και για τα πιο καθημερινά, για τα πιο μικρά, για τα πιο καθημερινά, όπως οι μικροκλοπές να το πω.
0: Θα πάμε σε κινητές αστυνομικές μονάδες και σε ένα τραγουδάκι για τα χωριά μας, αφιερωμένο έτσι για να μην ξεχνάμε και τις ρίζες.

πάω σε κινητές αστυνομικές μονάδες να τα αφιερώσουμε στα χωριά μας το τραγουδάκι. Λοιπόν, σήμερα θα βρίσκονται σε Καλαμάτα, Αχλαδοχώρη, Μαθιά, Λύκησα, Γαβριά, Κόκκινα, Νοκάτα, Μπελόκηπη, Εξουσικό, Ζιζάνη, Καπλάνη και Ιάμια. Και αύριο Σάββατο στην Καλαμάτα ξεκινά το δρομολόγιο. Θα ακολουθήσει τη διαδρομή Εύα Γρυλιά, Αμφιθέα, Ανδρούσα, Καλογερόραχη, Έλληνο Κλησιά, Τρίκορφο και Κλίμα. Καλημέρα σε όλες τις περιοχές. Τραγουδάκια θα βέβαια στις Καλαμάτας αγοριά, αφιερωμένο σε όλα τα χωριά και όχι μόνο της Καλαμάτας, αλλά και της Μεσσηνίας.

αρχίσω για τον καιρό σήμερα, 25 ως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, λίγο βόρεια άνεμη, αύριο 25 πάλι ως 30 και την Κυριακή 24 πάλι μέχρι 31 με 32 βαθμούς, λίγο μικρή πτώση της θερμοκρασίας προς την Κυριακή. Η άνεμη θα είναι 4 μποφόρ βορειοανατολική, πρωινά θα έχει ένα μελτεμπάκι προς γης πυρκαγιές και θα στραφούν και σε λίγο βόρειους και ανατολικούς ως το βράδυ. 30-50% υγρασία. Καλό μεσηνιακό Σαββατοκύριακο, καλό έτσι να περάσετε και το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, σωστού καλοκαιριού που θα μας φέρει και καύσωνας, δυστυχώς καύσωνας στην οικονομία, καύσωνας στο καλοκαίρι.

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr.
4: Η πύλη της τεχνολογίας.
5: Το hotspot του ίντερνετ.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νεκρό ανασύρθηκε ένα παιδί 6 ετών από πισίνα κατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία, όπου εργαζόταν η μητέρα του ως οικιακή βοηθός. Παράνομη κρίθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θεσμοθέτησε την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναμορφώνει τις σχέσεις συνιδιοκτησίας, αλλάζοντας ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών ακινήτων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς καταγράφει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ενώ νέα υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας διασώθηκε μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνές δίκτυο νάρκωνε και βίαζε γυναίκες, 8 συλλήψεις σε Βρετανία, περισσότερα από 270 τα θύματα.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άνδρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
4: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Μια καλημέρα με Παλμό. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Παλμό 90,5.
1: Καλημέρα.
0: Σε έπνιξα,
1: ναι. Όχι.
0: Ήταν στο καφέ η κυρία Μπουρίκα. Και... λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, για άλλη μια μέρα μαζί. Σήμερα θα έχουμε και καλεσμένο γύρω στις 9.30 να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Ναι. Νισταγμένοι μου ήρθαν σήμερα τα παιδιά. 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο.
1: Και 2-21-11-21-87.
0: Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι, 3 του Ιούλη 2026, Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου και Αγίου
1: Ευλαμπία. Με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ξανά. Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου και Αγίου Ιακύνθου του Μάρτυρος. Έτσι γιορτάζει Κρήτη.
1: Ναι.
0: Που είναι και τα Ιακύνθια σήμερα.
1: Ναι, και είναι και η γιορτή των Ορθόδοξων ερωτευμένων.
0: Των ερωτευμένων.
1: Είναι αντίστοιχο Αγίος Βαλεντίνος.
0: Δική μας. Ένα ψυρικά αισθανθός, ωραίο παλικαράκι. Θα τα πούμε σε λίγο. Λίγα, όχι πολλά. Λοιπόν, ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για σήμερα Παρασκευή. Προβλέπεται έθριος.
1: Σόπα. Θα έχει ζεστή.
0: Δεν θα από τώρα δεν είναι. Η μέρα θα ξεκινήσει, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Το ίδιο μοτίβο θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, θα λέγαω, χωρίς ήλιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.
1: Έλα.
0: Έτσι λένε.
1: Για
0: και θα κυμανθεί από 22 ως 32. Έτσι λέει. Η άνεμη αρχικά θα πνέουν νότιο-δυτικοί ασθενείς, 1 με 2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-νότιο-ανατολικοί, 3 με 4. Και τα απογευματάκι, τι είπα, 2-3 και το βραδάκι, το συνηθισμένο βόρειο-βορειοδυτική. Ο δείξης περίοδος ακτινοβολίας το μεσημέρι θα βρίσκεται στο 7,5 υψηλός, τα ξέρετε, προσέχετε. Και ο κόρυδας επικοινωνίας πυρκαγιά για το νομό μας βρίσκεται στην κατηγορία 3.
1: Α, ωραία
0: το, είναι το πορτοκαλί είναι το 3 που λέμε.
1: Το κίτρινο.
0: Το κίτρινο. Έτσι.
1: Είναι ΑΕΚ.
0: Έχουμε το νου μας. Την έχει γλιτώσει το βουναλάκι μας και εύχομαι να την γλιτώσει.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή. Επιτρέψτε μου να σου... δεν πάμε καλά σήμερα. Ο Άγιος Ιάκυνθος,
1: ναι,
0: υπήρξε σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία θαλαμιπόλος του αυτοκράτορα Τραϊάνου. Τι σημαίνει θαλαμιπόλος?
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Του φτιάχνει το δωμάτιο.
1: Με τρελαίνουνε.
0: Ο οποίος του ζήτησε να απαντηθεί το Χριστό. Εκείνος αρνήθηκε και φυλακίστηκε 12 χιλιόμετρα νότια από τα νότια της Κρήτης. Α, γι' αυτό το γιορτάζουν. Στην ορεινή περιοχή Φούρνη, όπου του έδιναν φαγητά ποτισμένα με αίμα ζώων που είχαν θυσιαστεί σε είδωλα. Ο Άγιος αρνήθηκε το φαγητό επί 40 ημέρες και τελικά πέθανε από σιτία το 98 μετά Χριστό σε ηλικία 20 μόλις ετών. Εντάξει, και από τότε. Εκεί λοιπόν στην Κρήτη πήρε την ιστορία ο Λουδοβίκος των Αναγιών, ο γνωστός σύνθετο τραγουδιστής αυτός με το μαντολίνο του, και κάνει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έτσι τη γιορτή του, τα Ιακύνθια που τα λέμε.
1: Πώς προέκυψε όμως να είναι τον...
0: Τι πώς προέκυψε?
1: Ο προστάτης των ερωτευμένων των Ορθοδόξων.
0: Επειδή ήταν νέο παιδί, ήταν όμορφο παιδί και...
1: Οκ,
0: ναι.
1: Okay. Εντάξει.
0: Άντε να πούμε. Το λέει ο Λουδοβίκος. Ο Άγιος Ιάκυνθος με τον Βαλεντίνο δεν είναι διαφορά αντίθεση, απλά διαφορά. Στο Βαλεντίνο λέει κόβουνε τα τριαντάφυλλα και τα προσφέρουμε για αγάπη στα κορίτσια τους. Εμείς παίρνουμε το χέρι του κοριτσιού και το οδηγούμε εκεί που είναι τα τριαντάφυλλα. Γεια σου ρε Λουδοβίκο. Και του τα δείχνουμε. Δεν τα κόβουμε ποτέ. Ο Άγιος Ιάκυνθος δεν είναι ο Άγιος των ερωτευμένων, αλλά εκείνων που έχασαν και εκείνων που ελπίζουν να βρουν. Ο έρωτας έτσι κι αλλιώς είναι θεϊκή επίσκεψη και η ζωή γενικότερα μια γιορτή, όπου είμαστε όλοι καλεσμένοι. 720.000 ώρες που είναι τα 80 χρόνια ζωής δεν είναι αρκετές για να γεράσουμε. Ο Άγιος Ιάκυνθος είναι ο Άγιος της μοναξιάς και του συγκρατημένου πάθους. Τα αδέφη
1: Λουδοβίκος
0: των Αναγιών.
1: Οκ.
0: Η Ακίνθια σήμερα, παρόλα αυτά, πάρτε το κορίτσι σας, το αγόρι σας και πάτε μια βόλτα κοντά στις τριανταφύλλες να τις μυρίσετε μαζί. Συμβουλή δική μου. Βρήκε στο Άχ Ευλαμπία. Χρόνια πολλά, κυρία Ευλαμπία. Αν το δώσει, καλή ακρόαση να έχετε και καλά να περάσουμε μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί. Εντάξει, οκ. Okay. Mm-hmm.

0: Ξέρεις που είναι ο Γιοκαρίνης τώρα, ε?
1: Πού είναι?
0: Στο Σπυρίδωνα. Ψάχνει να βρει γιατρό για την Ευλαμπία. Εντάξει. Λοιπόν, δυστυχώς, παιδιά, θα ξεκινήσουμε με ειδήσεις.
2: Τέλεια πράγμα.
0: Ναι. Εδώ δικές μας κιόλας, κατά δικές μας. Τραγωδία λοιπόν χθες στη Γιάλακο, με ένα 6χρονο αγόρι να χάνει τη ζωή του από πνιγμό σε πισίνα νοικιαζομένων διαμερισμάτων όπου εργαζόταν η μητέρα του ως καθαρίστρια. Το ρεπορτάζ λέει, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 32χρονη γυναίκα, υπήκοος Αλβανίας, βρισκόταν στον χώρο των ενοικιαζομένων για την εργασία της, με το παιδί να διαφεύγει της προσοχής της και γύρω στις 3:15 το μεσημέρι να εντοπίζεται μέσα στην πισίνα το παιδάκι χωρίς στο μαμά του. Φαντάζομαι τι έπαθε η γυναίκα. Άμεσα κλείθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες για τη μεταφορά του στο κέντρο υγείας Πύλου και παράλληλα μέχρι να φτάσουν εκεί ξεκίνησαν προσπάθειες για κάρπα κλπ. Αλλά πάει το παιδάκι μου. Η 32χρονη λοιπόν με το παιδί της ζούσαν στους Γαργαλιάνους, με τη γυναίκα να κάνει δύο δουλειές, εργαζόταν και σε καφετέρια, και λόγω του ότι το μεγάλωνε μόνη της, αναγκαστικά αρκετές φορές το έπαιρνε μαζί της στην εργασία της, όπως το κάνουν πολλές μανούλες που μεγαλώνει μόνοι στα παιδάκια τους. Στην παρανάκριση τώρα για τη διελεύχανση των συνθηκών κατά τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, είχε αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Πύλου και αυτά. Αυτό έγινε στις 3:30 και γύρω στις 4:00 ένας Ρωμά βάρεσε μια κυρία, πάλι Αλβανίδα ήταν και αυτή, 4 ώρα εδώ στο Ασπρόχωμα, η οποία είναι διασωληνωμένη στο νοσοκομείο μας, εδώ το δικό μας. Εντάξει, θέλετε καλά. Ένα ακόμα. Σύλληψη διοκτήτη του καταστήματος αλλά και του πατέρα της. Τι είναι αυτό? Από αλκοόλ στο νοσοκομείο, λέει, 14χρονη στην παραλιακή της Καλαμάτας. Και το λέω αυτό την είδηση γιατί καλοκαιράκι είναι, το έχουν αρχίσει τα ορθάδικα, ποτάδικα και εισάδικα και όλα αυτά. Τα έχουν κλείσει τα σχολεία, έχουν, γι' αυτό το λέω. Συναγερμό λοιπόν σήμανε τα μεσάνυχτα της ετάσης προχθές, δηλαδή στην Καλαμάτα, όταν το ΕΚΑΒ ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας ότι είχε παραλάβει 14χρονη κοπέλα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση από την παραλία της Καλαμάτας και τη μετέφερε στο νοσοκομείο εδώ. Θα έχουν πολλή δουλειά στο νοσοκομείο μας εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το βράδυ, όταν η ανήλικη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της με ασθενόφορο. Στο νοσοκομείο πήγε λοιπόν, οι γιατροί της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ενημέρωσαν τους αστυνομικούς ότι που έσπευσαν στο σημείο ότι η αρχική εκτίμηση της κατάστασης της παραπέμπει σε κατανάλωση αλκοόλ. Δεν είχε κάτι άλλο από ό,τι καταλάβαμε, απλά είχε πει λίγο παραπάνω, μπορεί να τα είχε μια μπομπίτσα. Το λέω και για τα καταστήματα τώρα, τα καλοκαιρινά, να προσέχουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η αστυνομία, η ανήλικη φέρεται να διασκέδαζε σε νυχτερινό κατάστημα, καφέ μπαρ, στην οδό Ναβαρίνου, πριν εμφανίσει τη σοβαρή αδιαθεσία. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, σύλληψη πατέρα ανήλικης, του 45χρονου ιδιοκτήτη του καταστήματος, η οποία φέρθηκε ελεύθερη μετά, αυτά. Τέλος πάντων, την είδηση για να είναι προσεχτοί και οι επαγγελματίες μας εδώ και οι μπαμπάδες και οι μαμάδες και κυρίως τα παιδιά μας που να διασκεδάζουν, να κάνουν, αλλά με μέτρο. Εντάξει.
2: Πώς μπορείς τώρα να επιβεβαιώσεις την ηλικία?
0: Πώς μπορείς
2: να επιβεβαιώσεις την ηλικία? Πρέπει να ζητάς ταυτότητα.
0: Πως ο άλλος θα ζητάει όποιο παιδί μπαίνει ταυτότητα. Είναι και
2: μεταξύ
0: λίγο...
2: τα παιδιά. Δεν είναι όπως ήταν τα παιδιά κάποτε. Είναι μικρομέγαλα, είναι μάλλον τώρα...
0: Μεγαλομέγαλα είναι.
2: Πολύ.
0: Μεγαλομέγαλα.
2: Ναι. Δεν τα καταλαβαίνεις. Ειδικά τα κορίτσα ντύνονται, βάφονται, φαίνονται πολύ μεγαλύτερα.
0: Το έχουμε κάνει εμείς, υπό την ανοχή μας.
2: Ναι.
0: Πάψαμε να βάζουμε κανόνες στα παιδιά μας, για να φαινόμαστε καλοί γονείς. Έτσι. Αυτά. Ωραίες ειδήσεις, ε.
2: Ναι, ξεκινάμε.
0: Πολύ ωραίες ειδήσεις ξεκινάμε.
2: Έχεις κάτι άλλο τέτοιο καλό?
0: Όχι, λέω να πάμε στο καλά. Άσπρα καράβι για τα όνειρά μας, έτσι, γιατί, και για τη φίλη μας που της αρέσει βιολάριδες και λοιπά,
2: ναι,
0: κλπ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαρισμένο, καλημέρα και πάλι από εμάς και η ζωή συνεχίζεται και προχωράει, προσεκτικοί να είμαστε για να την απολαμβάνουμε όσο μπορούμε. Τι με κοιτάσεις, εσύ είσαι
2: μικρό.
0: Σήμερα δεν είναι σαν το Ρόμπιν, το Ρομπέν των Δασών.
2: Ναι.
0: Μόνο το τόξο.
2: Φέρνει μια τόξο.
0: Έλα. Πάμε.

0: σου έχουμε όνειρα και ας είναι και άσπρα και μαύρα και κίτρινα και κόκκινα. Όχι, γιατί μαύρα όνειρα δεν έχεις. Καλά, εντάξει, συγγνώμη.
1: Έλα τώρα.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με το, θα το πούμε και αυτό, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Παρασκευή, κατηγορία 3 που είπαμε πριν, και σε εφαρμογή της απόφασης του Περιφερειάρχη Μεσσηνίας, απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσω η διέλευση, κυκλοφορία, επίσκεψη, διαμονή, παραμονή, κατασκήνωση, καθώς και η οργάνωση και διενέργεια οποιασδήποτε δραστηριότητας αθλητικής, ψυχαγωγικής, θρησκευτικής σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Στο πάρκο Σιδηροδρόμου να πάμε.
1: Να πάμε.
0: Έτσι όπως το αναφέρει εδώ, ή στο λιμενικό πάρκο που είναι πιο κάτω, κάτι δασάκια που έχουμε εδώ.
1: Πού εδώ, εκεί στα σπίτια που λες εσύ, τα,
0: ναι.
1: Με τη, που βγαίνει και Ταρζάν.
0: Ούτε στο σπίτι μας πάμε τώρα έτσι. Αφού είναι, έχει. Τέλος πάντων, αυτά, πάμε άλλο. Τι άλλο, δηλαδή, αυτά που έχω δει εδώ. Α, έχουμε και αλλαγή στε. Όχι, δεν έχουμε,
1: ναι,
0: αλλαγή.
1: Έχουμε.
0: Τι, Δημοτικό Συμβούλιο, λέω, mm-hmm. Είσαι.
1: Δημοτικό Συμβούλιο, ναι.
0: Έχουμε επανεκλογή του Προέδρου, του κυρίου, πώς τον είπαμε, Αναστάσιο Ηλιόπουλου, αλλά έχουμε αλλαγή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσσήνης. Πάει ο κύριος Ξηρογιάννης, πώς το λένε, και βάλανε τον κύριο Αθανα... Πώς? Παυλόπουλο.
1: Το Προκόπη, το γνωστό.
0: Όχι το Προκόπη, όχι το παλιό, το πρώην πρόεδρο. Λοιπόν, για πάμε εδώ στα δικά μας, εδώ του Δήμου, δηλαδή, εδώ. Με τον ίδιο πρόεδρο θα ολοκληρωθεί η θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, αφού χθες επανεξελέγει ο Αναστάσιος Ηλιόπουλος, έπειτα από πρόταση του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου. Είναι έμπειρος, λέει, αυτοδιοικητικός, αυτό είπε ο Δήμαρχος, εξηγώντας το λόγο για τον οποίο πρότεινε την επανεκλογή του Αναστασίου Ηλιόπουλου ως Προέδρου του Σώματος, προσθέτοντας ακόμη ότι είναι συνεπής με ήθος και τηρεί τους κανονισμούς. Θυμάσαι αυτή που έλεγε να έστειλε ένα αυτό που, άμα φωνάζει κάποιος, να τον, μπορεί να τον αποβάλει το Δημοτικό Σύμβουλο, κάτι τέτοιο έγινε. Ωστόσο, η επιλογή αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Μίζωνος μειοψηφίας και της Λαϊκής Σπήρωσης που καταψήφισαν ο επικεφαλής της Μίζωνος, ο κ. Τζαμουράνης, τόνισε ότι ο επανεκλεγμένος πρόεδρος στην πρώτη του θητεία αντιμετώπισε την παράταξη του ετεροβαρός, ενώ λειτουργούσε χωρίς συνεργασία και επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο και τη γραμματέα. Με λίγα λόγια, έκανε ό,τι του χρόνου στο κεφάλι, λέει ο κ. Τζαμουράνης. Ο δε επικεφαλής της Λαϊκής Σπήρωσης, ο κ. Κονομάκος, τόνισε ότι ο πρόεδρος είναι μεροληπτικός υπέρ της Δημοτικής Αρχής και ότι δημιούργησε προβλήματα στις συνεδριάσεις γιατί λειτουργούσε εμπριστικά αντί για πυροσβεστικά, ενώ υπήρχαν προβλήματα. Εντάξει. Απάντησε ο κ. Ηλιόπουλος και είπε για μικροψυχίες από την πλευρά του κ. Τζαμουράνη, κάτι που επανέλαβε ακολούθως και ο Δήμαρχος. Οπότε τι λέτε εσείς οι υπόλοιποι? Οκ. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή του κύριου Ηλιόπουλου και εις άλλα εις κύριον. Έτσι όπως θα πάει. Μου έχει κολλήσει το εκκλησιαστικό εδώ μέσα.
1: Ναι, γιατί, τι έχεις πάθει? Είναι που λες κάθε μέρα ποιοι οι Άγιοι γιορτάζουν, γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό το έχω από μικρός.
1: Α, ναι.
0: Πάντα, ναι, το παραγωγό. Ναι, ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Για να δεις αν είναι κανένας φίλος σου να του πει χρόνια πολλά, φαντάζομαι, γι' αυτό.
0: Όχι, πηγαίναμε και κερνάγανε.
1: Γιατί να δεν παράγα.
0: Τότε δεν υπήρχε μία.
1: Μια χαρά σε βρίσκω.
0: Άλλο ένα πολύ αισίω αυτό είναι με εντατικούς δυσμούς, λέει, προχωρούν τα έργα να πλάσω στην οδό Αναγνωσταρά. Το ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμάτας. Οι εργασίες, αν δεν το καταλάβατε, ξεκίνησαν την Τρίτη που μας πέρασε στο τμήμα από τη Βαλαωρίτου μέχρι τη Γεωργούλη. Πολύ βήχουμε εδώ, βήχουμε, χασμουριόμαστε.
1: Τα
0: ερκοντήσια.
1: Τα ερκοντήσια, αυτά τα άτιμα.
0: Λοιπόν, προχωράει και αυτό το έργο. Θέλω να δω πότε θα ηρεμήσει η Καλαμάτα από τα μπάπα μπούπα μπάπα μπούπα. Από τα Λούκια. Α, αυτές οι μπλε σωλήνες ήρθανε.
1: Πότε είχαμε πει ότι.
0: Δεν είπαμε ότι ήταν το καράβι που ήταν στο Ινδικό πέλαγος που ήταν κάπου.
1: Ναι, ήταν.
0: Πριν από δύο μήνες.
1: Στον ωκεανό, πιο πέρα.
0: Όχι δύο μήνες. Ωκεανό,
1: όχι δύο μήνες.
0: Πριν δύο εβδομάδες, τρεις. Πόσο...
1: κοίτα, όπως το είχαμε υπολογίσει, πρέπει να έρθουν γύρω στον Αύγουστο. Αν θυμάμαι, τέλος του μήνα, αρχές του άλλου.
0: Λογικά πρέπει να έχετε με κοπηλάτες.
1: Μέρες, 50 μέρες.
0: Με κοπηλάτες.
1: Άρα θα έρθει κάποια στιγμή.
0: Με κουπί πρέπει να έχετε. Κοπηλάτες, όπως ήταν ο Οδυσσέας του. Να. Α, θα βγει και η ταινία αυτή.
1: Ναι.
0: Είδες. Μα αυτή πηγαίνει πιο γρήγορα, μου φαίνεται από εδώ. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο να πούμε, τι ώρα είναι. 9:25. Έχεις να πεις κάτι από άλλο μάτρα βουδάκι ακόμα. Ε.
1: Ό,τι θέλεις, περίμενε.
0: Δεν μιλάει.
1: Όχι, δεν μιλάω. Δεν μιλάω.
0: Αφροδίτη Μάνου, σκηνή ζηλοτυπίας.
1: Oh.
0: Έτσι λέγεται το τραγούδι. Για να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν. Τι.
1: Δεν ξέρω, εσύ είπες λοιπόν. Τι.
0: Λοιπόν, θα πω, άντε να πω.
1: Θα μου πεις κανένα καλό από αυτά τα ωραία. Κάτσετε. Που έλεγα παλιά εγώ και τώρα πλέον λες εσύ.
0: Όχι, όχι, δεν είπαμε στην αρχή, άσο, δεν θέλω άλλο. Σήμερα απαραίτητε και ο Κώστας Ζαχάρη. Πάμε λίγο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για να κάνεις προεργασία.
0: Και την κουβέντα που θα κάνουμε. Μαζόχι σε σπίτια, διαδικτυακές συναντήσεις και οργιώδες παρασκήνιο στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Εν αναμονή της κεντρικής επιτροπής, η περίεργη στάση του Πολάκη, ο οποίος θέλει μάλλον.
1: Θέλει να γίνει πρόεδρος.
0: Και η επιλογή του συνεδρίου που έχει παγώσει, αλλά δεν έχει εγκατάλειφθει. Μετά την παρέτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, τη θυμάστε αυτή, ήταν και στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Έπαιρνε τη σειρά του Κώστα Ζαχαριάδη, ούτε και αυτός είναι κεράμενος συνέδριο, έτσι αλλιώς. Εξάλλου, οι τελευταίες ημέρες παρατηρείται φυγή στελεχών και μελών κεντρικής επιτροπής. Και λέει το ρεπορτάζ, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αποδομή. Το λέει το ρεπορτάζ, οι ίδιοι δεν λένε. Το παλέμουν να θα κάνουν. Ένα μπάχαλο είναι λίγο εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια τέτοια συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί. Από τέτοιες συνεδριάσεις και στα σπίτια και ξέρω και πάμε να βρεθούμε και υπό τη μορφή διαδικτυακών συνεδριάσεων, θα πάμε στις διαφημίσεις. Λοιπόν, σε μια συνάντηση πριν λίγο καιρό, σε οικία υψηλόβαθμου, λέει, παράγοντα του κόμματος, μ' αρέσουν αυτοί οι υψηλόβαθμοι παράγοντες του κόμματος, είχε παρευθεί και ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Γιόρταζε προχτές.
0: Πού τον πιάσανε?
1: Γιόρταζε, λέω.
0: Α, γεια, τον πιάσαμε.
1: Καλά.
0: Πού μου ξέφυγε εμένα. Α, γιόρταζε, πάλι.
1: Ναι, μωρέ.
0: Α, γι' αυτό πήγε, τους πήγε γλυκά. Είναι αυτό που έκανα εγώ πιτσιρικάς. Ποιο γιορτάζει, πάμε για μάσα. Λοιπόν, και επειδή πρέπει να μασίσουμε κι εμείς εδώ ο σταθμός, οι διαφημίσεις, να μασίσουμε. Κονόμα, χοντρή.
1: Τι να σου πω.
0: Πού να τα βάλω.
1: Πρόσεξε, μην τα πατήσει τώρα που τρέχουν τα μπατζάκια μας.
0: Ναι, ναι. Έλα, διαφημίσεις.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Η Γαλλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Μουντιάλ, συνδυάζοντας την πρόκριση με υψηλή παραγωγικότητα στην επίθεση. Οι τρικολόρ έφτασαν τα 13 γκολ στη διοργάνωση, ενώ η νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας στη φάση των 32 τους χάρισε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η ομάδα του Ντιντιέν Ντεσάν έγινε η πρώτη εθνική που σκοράρει τουλάχιστον 3 φορές σε 5 διαδοχικούς αγώνες σε τελική φάση Μουντιάλ. Το φετινό Μουντιάλ αποδείχθηκε μοιραίο για 6 έως τώρα ομοσπονδιακούς προπονητές, οι οποίοι αποχώρησαν από τις εθνικές ομάδες τους μετά τις αποτυχημένες πορείες στη διοργάνωση. Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός προσέφερε 6 εκατομμύρια ευρώ για τον φορ της Στουτγκάρτης, Γιόβαν Μιλόσεβιτς, που ωστόσο δεν δείχνει θετικός να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πήρε το 15χρονο Παναγιώτη Μισαηλίδη από την Athens Καλυθέα. Η Augsburg φέρεται να βρει και τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Γιαννούλη και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.
5: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
10: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27-22-0-25-487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27-21-0-96-828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27-21-0-28-741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
11: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 957.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Παλμός 95, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και έχω την ιδιαίτερη τιμή, χαρά και όλα αυτά τα ωραία που λένε οι παλιοδημοσιογράφοι, έτσι, να έχουμε παρέα μας εδώ τον κύριο Κωνσταντινέα, τον κύριο Πέτρο, τον Πέτρο. Και θα το λέω Πέτρο και θα μιλάμε και στον ελληνικό Πέτρο μου. Καλημέρα.
1: Εννοείται, γιατί χαρά, ναι, τιμή τώρα σιγά. Έλα, δεν είμαι και ο πάπας της Ρώμης.
0: Έτσι δεν λένε. Όχι, έτσι δεν λένε. Δεν έχει τηλεοράσει η δημοσιογράφη μεγάλη.
1: Είναι τα κλισέ. Εμείς τα έχουμε καταργήσει αυτά. Μετράει η ουσία και όχι.
0: Αυτό και
1: εμείς τους κρατάμε στην ουσία, όχι στους τύπους αυτά που λέμε.
0: Ναι. Σε τι φάση είμαστε, πώς πήγε το πρωί ο φούρνος?
1: Πήγε καλά, δόξα τω Θεώ. Σήμερα έχει ένα αεράκι, αυτό λέγαμε τώρα.
0: Αυτό πώς δουλεύει το, ειδικά το καλοκαίρι, πώς είναι?
1: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Δεν μπορούμε να βάλουμε air condition, βαρύς κλιματισμούς μέσα στο εργαστήριο.
0: Για τα ζυμάρια.
1: Και για τα ζυμάρια και για τα ζυμάρια, αλλά βασικά και γιατί γίνεται μια ανακύκλωση αέρα που είναι πολύ δύσκολο και για τις θερμοκρασίες μέσα. Συνήθως ένα ανεμιστήρα και διαμπερές, φυσικός αερισμός περισσότερο.
0: Άσε που είσαι ξενυχτισμένος, τι ώρα πάτε?
1: Εντάξει, τώρα είναι μεσημέρι για μένα. Πάμε τρεις η ώρα.
0: Άστα να πω, τρεις η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Τρεις η ώρα.
1: Μπορεί να έχω δει, Κώστα, να ζεις 100 χρόνια τα τριπλά, τις τριπλές ανατολές ηλίου από ό,τι έχεις δει εσύ.
0: Είναι με τον Άγιο Ιάκυνθον αυτό. Ερωτικότατο είναι αυτό που είπε. Ερωτικότατο. Μ' αρέσει, παίρνουμε λίγο σιγά σιγά. Δεν μου λες, εκεί στο. Να πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι?
1: Θα πάμε όπου θέλει. Όπου θέλετε, μάλλον.
2: Εγώ νόμιζα να πηγαίναμε στο φούρνο.
0: Εκεί πήγαμε στο φούρνο πριν, φτιάξαμε το φούρνο αυτό. Και εκεί πάμε από πρωί-πρωί να φτιάξουμε πραγματάκια ή αργούμε πολύ? Δηλαδή δεν βλέπω να βγαίνει ψωμάκι στο τέλος.
1: Ναι, δυστυχώς έχεις απόλυτο δίκιο. Εσύ, έχετε μάλλον απόλυτο δίκιο. Είναι μια μεταβατική φάση στο ΣΥΡΙΖΑ που πήραν κάποιες αποφάσεις τις οποίες δεν είναι υλοποιήσιμες. Δηλαδή η απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή είναι ότι πρέπει να συμπορευτούμε με το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, την Ελλάς. Δυστυχώς όμως για μένα αυτό δεν είναι υλοποιήσιμο. Και λέω δεν είναι υλοποιήσιμο γιατί για να γίνει γάμος θέλει δύο, δεν θέλει ένα. Ναι. Αυτό είπα ακριβώς και στην Κεντρική Επιτροπή. Καταλαβαίνω ότι είναι όμορες πολιτικές πεπιθήσεις και των δύο και στα προγράμματα από ό,τι φαίνεται και σε όλα. Αλλά δυστυχώς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει να πούμε ότι πρέπει να κατέβει ανεξάρτητα ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ξέρεις τι βλέπω όμως τώρα, ότι ήδη υπάρχει φοβερή φθορά στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι κι αλλιώς, η οποία συνεχίζεται, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν γίνει δύο ομάδες. Έχετε μια κεντρική επιτροπή που πότε θα γίνει την άλλη ομάδα?
1: Ναι, θα γίνει στις 11 του μηνός.
0: Με ποιο θέμα, τι θα
1: είναι? Με το θέμα είναι,
0: τι θα κάνετε εκεί δηλαδή?
1: Με το θέμα είναι να δούμε σε ποια φάση βρίσκεται η απόφαση που πήραμε από την προηγούμενη κεντρική. Ναι, από την προηγούμενη, ναι, από την προηγούμενη κεντρική επιτροπή. Και η δεύτερη φάση είναι, αφού δεν υλοποιείται, το τι μέλη γενέστε αν θα κατεβάσουμε ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Που για μένα πρέπει να κατέβει. Ναι. Γιατί, να σας πω κάτι, όπως είπα και πριν, ο γάμος θέλει δύο. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν θέλει καμία σε συλλογικό επίπεδο κομμάτων να συμπορευτεί, και είναι λογικό κατά την άποψή του, πρέπει ανεξάρτητα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει την Ελλάδα, να κατεβάσει για μένα ψηφοδέλτιο. Ναι, εννοείται. Όσο κολλησιοεργεί αυτό το πράγμα, τόσο δυσκολότερο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε να δείτε. Ναι. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι το ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ είναι 1%. Αυτό δίδεται γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση τώρα, αυτή που συζητάμε όλοι. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει προοπτική για το ΣΥΡΙΖΑ. Αν υπάρξει προοπτική για το ΣΥΡΙΖΑ και κατεβάσει ψηφοδέλτιο, εκπέψει ένα πρόγραμμα που όντως η θέση του προγραμματός του κατ' εμένα είναι από τα λίγα κόμματα που έχουν πολύ καλό πρόγραμμα, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό. Θα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι είναι τώρα.
0: Πέτρο μου, θα τεθεί και θέμα αρχηγού. Από ό,τι ακούμε τον κύριο Πολάκη.
1: Ναι, θα τεθεί. Από ό,τι φαίνεται θα τεθεί, αλλά αυτό είναι η δεύτερη φάση. Γιατί η απόφαση αυτό μπήκε ως διαδικασία, ως ως την προοπτική ότι η απόφαση που υποστήριξε ο Σωκράτης ο Φάμελος δεν ευδοκίμησε, οπότε έχει και τις πολιτικές ευθύνες του.
0: Δεν ήταν λίγο ότι μας, γιατί ο Τσίπρας είχε από την αρχή του αυτό, είπε ότι δεν θέλω ούτε οργανωμένες ομάδες ούτε πολιτικούς, θέλω καθαρό. Αυτό δεν το ξέρω, ο κύριος Φάμελος έκανε...
1: Ναι, αυτό ελέγχθηκε από τους, το 40-45% των...
0: Ναι.
1: Των ανθρώπων της Κεντρικής Επιτροπής και από μένα προφανώς. Δεν είναι το θέμα, δεν μπήκε καμία τροπολογία, δεν δέχτηκε καμία τροπολογία. Μία τροπολογία που ήταν πάρα πολύ σοβαρή, πέρα από, του Πολάκη, της Δρένας, της Δούρος και ας το πούμε έτσι και του Νίκου του Παπά, ήταν του Αμανατίδη, που εγώ πιστεύω ότι την υποστήριξα, την υποστήριξα. Δηλαδή, ναι, να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά από τη στιγμή που δεν ευδοκιμήσει αυτό το σενάριο, πρέπει να πάμε σε ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο, να κατέβουμε αυτόνομα. Και αυτό πιστεύω ότι είναι η καλύτερη απόφαση.
0: Αυτό που παρατηρούμε ότι έχουν πλέον διαχωρίζουν τη θέση τους, ενώ ήταν ομάδα Πολάκης, Δούρου, Παπάς. Δούρου και Παπάς έχουν αρχίσει.
1: Τα έχει αυτά η αριστερά. Εγώ δεν τα ήξερα. Αυτό βασανίζει όμως τον κόσμο, το καταλαβαίνω. Ακούστε να δείτε, εμένα, εγώ όταν μπήκα στο ΣΥΡΙΖΑ, σας έχω ξαναπεί από το φιλόξενο σταθμό σας ότι δεν ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και είδα και έμαθα τις συνιστώσεις, πώς είναι οι συνιστώσεις. Εμένα μου φαινόντουσαν όλα αυτά. Κάποια στιγμή με ένα συνάδελφό μου βουλευτή, τον Μάριο τον Κάτση, καλή του ώρα, μου έλεγε υπάρχει αυτή η συνιστώση, του λέω Μάριο αυτή, και στο τέλος κάτι τετρακλάδι, και του λέω όλοι αυτοί χωριστήκανε γιατί δημιουργήσαν. Πλέον για έναν άνθρωπο που δεν το γνωρίζει, του φαίνεται βουνό. Τώρα εγώ το
0: πω. Είσαι σε συνιστώσα τώρα.
1: Εγώ είμαι στη δικιά μου συνιστώσα. Στη συνιστώσα 220 βόλτ ρεύματος. Και άμα αγριέψουμε, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πάμε στα 380 το τριφασικό.
0: Δεν θυμώνεις πιο πολύ πλέον. Πια είσαι έμπειρος.
1: Ναι, στην αρχή θύμωνα. Κατάλαβα ότι. Ακούστε να δείτε. Οι συνιστώσεις είναι ωραίες για τις προτάσεις που φέρνουν οι κάθε συνιστώσεις.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Ακούστε, είναι διαφορετικές προτάσεις και πρέπει να υπάρχει ένα παζλ. Συνιστώσεις είναι κομμάτια παζλ. Φτάνει αυτό το παζλ όμως κάποια στιγμή να είναι, είμαστε και ρεαλιστές, θα πρέπει να ενωθεί για να βγει ένας πίνακας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά κομμάτια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν συνιστώσεις πολλών κομματιών. Είχε ενωθεί, γι' αυτό κυβέρνησε. Κυβέρνησε και βγήκε η κυβέρνηση αυτή τη χώρα και την έβγαλε από ένα μνημόνιο και με παρακαταθήκη 37,5 δις στα ταμεία. Τώρα δεν μιλάμε καθόλου για το μαξιλάρι. Χωρίς ταμεία ανάκαμψη, χωρίς τίποτα. Δυστυχώς τώρα αυτά τα απλά παζλ, τα εναπομείνονται ή αυτά που είναι, πρέπει να ενωθούν. Εντάξει, δεν μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές φωνές, πρέπει να υπάρχει συλλογική. Και αυτή είναι η θέση μου από την. Έχω εκλεγεί η Κεντρική Επιτροπή από τους πολίτες και τους ανθρώπους που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, με τιμήσανε με αυτή τη θέση και αυτό οφείλω να πω και εγώ και σε δημόσιο λόγο αλλά και στο λόγο της Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ είμαι προς αυτή τη φάση.
0: Τι προσδοκάς, Πέτρο, δηλαδή στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή, τι υπολογίζεις?
1: Καλά, εγώ αυτό που προσδοκώ είναι να μην ξανακυβερνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό προσδοκώ, όπως πιστεύω και το 70% των Ελλήνων στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, ξέρετε, είναι αντιφατικές οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, βλέπουμε μια στιγμή πρώτο κόμμα Μητσοτάκης, αλλά 70% και 80% δεν θέλουν να κυβερνήσει ο Μητσοτάκης. Οπότε εγώ είμαι σε αυτό.
0: Δηλαδή με βάση αυτό τη δημοσκόπηση είναι το 70% είναι εμείς και το 30% είναι οι βολεμένοι, ας πούμε, πώς είναι, πώς πάει.
1: Δεν θα ήθελα να πω βολεμένοι αυτός ο ιός. Υπάρχει και αυτό, το ποσοστό σε αυτό που λέτε. Προφανώς το Ταμείο Ανάκαμψης βόλεψε πάρα πολλούς, παραδείγματος χάρη. Ήταν η χρυσή ευκαιρία της Ελλάδος.
0: Μα έχουμε και πάει, δεν ο ΠΚΠ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ποιοι βολευτήκανε?
1: Ναι, βολευτήκανε πάρα πολύ. Εδώ μεταξύ είναι σαν και αυτό που λένε, βάζουν τον τζιλιαδόρο να την πληρώσει. Έτσι. Πέφτουμε όλοι επάνω και τα μεγάλα κεφάλια φεύγουν από την πίσω πόρτα. Αυτό γίνεται σε όλα τα σκάνδαλα που έχουμε και με τις παρακολουθήσεις.
0: Πολύ σκάνδαλο
1: μου. Να σκεφτείς, αγαπητέ Κώστα και αγαπητή μου, ότι εγώ 11 του μηνός σήκωσα μία δημοσίευση εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο μπορώ και εγώ, ότι εκτός από τα μαγειρέματα στις δημοσκοπήσεις, γιατί υπάρχουν μαγειρέματα, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις δημοσκοπήσεις, ούτε η Αμερική δεν έχει τόσες δημοσκοπήσεις. Σήκωσα και κάτι άλλο δηλαδή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι πολύ φοβάμαι η Νέα Δημοκρατία αν θα φέρει καμιά νομοθετική ρύθμιση για τον Ντίλιαν, για τις παρακολουθήσεις ή καμιά τροπολογία.
0: Το οποίο εκκρεμεί αυτό.
1: Το οποίο δύο μέρες βλέπω να καταγγέλνει το Πασόκ και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι επίκειται τροπολογία και με έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα. Μάλλον εκβιάζεται η κυβέρνηση από τον κύριο Ντίλιαν για να περάσει τροπολογία, για να δούμε αυτό το τιμολόγιο του προγράμματος του Πρέταντορ, αυτού του μηχανήματος, υπάρχει ή δεν υπάρχει, γιατί αυτό μάλλον πρέπει να βάλει. Και αν υπάρχει, γιατί αυτό το πρόγραμμα πάει στις κυβερνήσεις.
0: Μα το είπε και ο ίδιος ο Ντίλιαν.
1: Ναι. Να δούμε ποιος το αγόρασε και από ποια λεφτά. Αν το κράτος, γιατί άλλα μας είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του. Και πόσο μάλλον και ο ανιψιός του. Και αυτά είναι πολλά σοβαρά θέματα.
0: Ποια τροπολογία όμως θα το απαλύνει αυτό και θα το καλύψει?
1: Για την πειθαρχική ευθύνη που είχε, δηλαδή που δικάστηκε για τα 122 χρόνια, δεν του έχει καθίσει και πολλά για το πλημέλημα αυτό, γιατί βγήκε και πλημέλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ ακούω τον δικηγόρο του κυρίου Κουκάκη και των άλλων που παρακολουθούντουσαν, που έχουν καταθέσει στην εισαγγελία 6-7 μηνύσεις και περιμένουν να γίνουν ακροάσεις. Δηλαδή οι καταγγελίες αυτά περνάνε στα ψηλά, στα μέσα, στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δόξα τω Θεώ, στο σταθμό σας λέγονται όλες οι απόψεις, και οι αριστερές και οι δεξιές και οι κεντρώες, και αυτό είναι, και αυτό είναι ακόμα μια ελπίδα. Και προφανώς όχι η συστημική σταθμή, η μικρή σταθμή, γιατί να ξέρετε κι εσείς δεν έχετε μεγάλη τηλεοπτική διαφήμιση. Δηλαδή δεν είσαστε στο Βελώνα και κλωστή στη λίστα Πέτζα που χρηματοδοτήθηκε ένα site ή κάτι ραδιόφωνα ανύπαρκτα.
0: Ναι.
1: Με χρηματοδοτήσεις από τη λίστα Πέτσα. Εντάξει, αυτά είναι τραγικά. Αυτή είναι η σύψη της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό ο κόσμος δεν θέλει να είναι επάνω η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Με εντυπωσιάζεις. Εμείς λοιπόν χρηματοδοτούμαστε από τον αέρα.
1: Ναι, από τον αέρα. Από την προσπάθειά σας να βρείτε διαφήμιση.
0: Όσο αναπνέουμε.
1: Και από το ρομαντισμό σας που αγαπάτε το ραδιόφωνο.
0: Και όχι μόνο. Εμείς και τα μικρά ραδιόφωνα.
1: Ναι, το είπα γενικά. Όχι μόνο. Ναι, τα επαρχιακά.
0: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Τώρα έχει προκύψει από χθες με βάση τα γκαζάκια που πέσανε.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία βγήκε και ειδικά ο κύριος Κυρανάκη. Πώς το λένε το παλικαράκι αυτό?
1: Το τρόλ. Ναι. Το πολιτικό τρόλ της ομάδας αλήθειας. Εγώ θα το πω αυτό. Έχω προσωπική άποψη. Ακούστε να δείτε. Έχω προσωπική άποψη. Το πολιτικό τρόλ της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ο άνθρωπος προς τιμή του, γιατί δεν είναι προφανώς όλη η Νέα Δημοκρατία ίδια, όπως ο κύριος Κυρανάκης, δεν είναι. Έχει εργαστεί στην εταιρεία που χρηματοδοτούσε την ομάδα αλήθειας, είναι ένα τρολ. Σήμερα ακυρώθηκαν αυτά που είπανε, είναι και ανιστόρητος το τι σημαίνει Ελλάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον εδιορθώσαν οι ίδιοι. Ναι, τον εδιορθώσαν οι ίδιοι. Οι ίδιοι οι συνεργάτες του και στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πέρα από αυτό, κύριε Κώστα, θα ήθελα να πω ότι καταρχήν καταδικάζουμε το θάνατο μιας γυναίκας στο σπίτι της. Οποιασδήποτε γυναίκας. Είτε είναι αριστερά, είτε είναι δεξιά, είτε είναι κεντρώα. Και τα εμφυλοπολεμικά αφηγήματα που μπορούν για καιροσκοπικούς, πραγματικά για μικροκομματικές αντιπαραθέσεις από όλες τις πλευρές, είτε αριστερές είτε δεξιές, να επικομιστούν πολιτικό όφελος, εγώ προσωπικά σαν Πέτρος Κωνσταντινέας τις καταδικάζω. Από όπου και αν προέρχονται, είτε είναι αριστερές είτε είναι δεξιές, η βία δεν διορθώνεται. Δεν θα αναστήσουμε αυτά τα ένστικτα που είχαμε, δηλαδή το νομίζουμε τώρα με τις δηλώσεις που ακούμε ότι πάμε για εμφύλιο, δηλαδή έλεος. Είναι ένα καταδικασμένο γεγονός, αφαιρέθηκε μία ανθρώπινη ζωή, μία γυναίκα χωρίς να φταίει. Κατέβηκε κάτω να δει τι συμβαίνει στο σπίτι της και κάηκε, και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχω περάσει παρόμοια γεγονότα, έτσι.
0: Ναι. Θα πούμε και και για, προς το τέλος για αυτά.
1: Ναι. Λίγο, ναι. Έχω περάσει παρόμοια γεγονότα. Το καταδικάζω από όπου κι αν είναι. Δεν με ενδιαφέρει από όπου είναι. Οφείλει ο κύριος Χρυσοχοίδης να πιάσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν και δεν μπορούν οι πολιτικοί από όλους τους χώρους να το επικαλούνται προς όφελος του κομματός του.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ έχω καθαρές κουβέντες και από όλες τις παρατάξεις, ακόμα και από τη δικιά μου.
0: Το ευχάριστο είναι ότι πλέον η αντιπολίτευση καταδίκασε το όλη η σύσσωμη αντιπολίτευση καταδίκασε το γεγονός που...
1: Αυτό είναι το αυτονόητο.
0: Και αντί...
1: Αγαπητέ Κώστα, αυτό είναι το αυτονόητο. Δεν συζητάμε αν καταδικάσει. Αυτό είναι το αυτονόητο. Είναι το τυπικό. Υπάρχει πέρα από το τυπικό και το ουσιαστικό. Ώστε να συμβάλλουν όλοι, ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να βγάλουν μεταπολεμικά έστικτα εμφυλίου από όλους τους πολιτικούς χώρους να απομονώνονται. Είμαι καθαρές κουβέντες εγώ και ξέρετε ότι μπορεί να είμαι σε ένα πολιτικό χώρο, δεν βοηθάνε τον τόπο μας. Θα πω κάτι, μια παροιμία. Στην Ανταμπουμπούλα, λέει, ο λύκος χαίρεται. Όταν δημιουργούνται αυτά τα γεγονότα, θα υπάρχουν ακραία δεξιά φαινόμενα όπως η Χρυσή Αυγή και τρομοκρατικές οργανώσεις άλλου είδους. Δεν βοηθάει συντονισμένα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Είναι απαράδεκτος ο κύριος Κυρανάκης. Προφανώς έχει μάθει από την ομάδα αλήθειας, γιατί από εκεί πληρωνότανε και λέει είχε και ένσημα. Και δεν το έβαλε και στο βιογραφικό του. Δεν το έβαλε στο βιογραφικό του αυτό ότι δούλευε σε αυτή την εταιρεία που χρηματοδοτούσε την ομάδα αλήθειας. Εγώ δεν έχω μάθει έτσι στην κοινωνία να αφαίρομαι, ούτε στον πολιτικό μου λόγο. Ναι, να κάνω αιχμηρά πολιτικά σχόλια, αλλά αυτά δεν βοηθάνε. Είναι ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία να έχει μετά τον προηγούμενο φιάσκο των δύο, γιατί ο κύριος Ανάκης τώρα είναι γραμματέας του κόμματος, των δύο προηγούμενων γραμματέων, τον κύριο Αυγενάκη που παρετήθη, τον διαγράψανε δίδοντας μια σφαλιάρα ενού υπαλλήλου στο αεροδρόμιο και τον ξαναπήρανε και ξανά έφυγε, και τον κύριο Σκρέκα που διαγράφει για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και εκκρεμούν οι διώξεις. Είναι ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία να διολυσθένει καθημερινά με πρόσωπα. Δεν αξίζει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι αντίθετο. Δεν αξίζει. Υπάρχουν αξιόλογα στελέχη στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας το λέω ένας άνθρωπος που δεν είμαι στον χώρο της. Δεν αξίζει ο κύριος Μητσοτάκης να ενστερνίζεται τις απόψεις αυτών των στελεχών. Δεν είναι. Είναι ένα νέο παιδί ο Κυρανάκης και δεν έχει να προσφέρει τίποτα στον πολιτικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας και πόσο μάλλον γενικότερα στον πολιτικό χώρο, κατά την άποψή μου.
0: Ακριβώς είπες νέο παιδί και εμένα μου έκανε εντύπωση χθες ο στόμφος και η δύναμη και ο θυμός που έκανε τις δηλώσεις συγκεκριμένες. Αυτές που να πάμε στον εμφύλιο μου θύμισε και ποιον είχαμε εκεί. Εμφύλιο, Ελλάς, Έδες, αυτό. Κάπου πάρε παιδιά μου. Όπα. Μήπως όμως πολύ γρήγορα δεν άφασαν να το πάνε εκεί.
1: Θα σας πω για ποιο λόγο. Καταλαβαίνω ότι τα κόμματα. Εγώ έχω. Τώρα να μιλήσω, κάνουμε και μια πολιτική ανάλυση γιατί το έκανε αυτό.
0: Σαφώς.
1: Ωραία. Η πολιτική ανάλυση κατ' εμέν είναι ότι εκ των αριστερών με τους κεντρώους υπουργούς που έχει πάρει από το Σημειτικό Πασόκ, βλέπε Χρυσοχοίδη, Φλωρίδη και όλους τους υπόλοιπους, μην τους ξαναναφέρω, έχει ένα στάνταρ γιατί πλέον δεν λέγεται Νέα Δημοκρατία, λέγεται Σημειτικό Πασόκ. Να λέμε την αλήθεια, η Νέα Δημοκρατία. Βλέπει ότι εκεί κρατάει τις δεξαμενές της και ξέρει που μπορεί να πάει από το κέντρο και αριστερά και διολυσθένει δημοσκοπικά χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το κόμμα Σαμαρά που όλοι λένε ότι θα πάνε από τα δεξιά, από Βελόπουλο, από την ελπίδα της Καριστιανού, από...
0: Ελπίδα.
1: Ναι, ελπίδα της Καριστιανού, έτσι δεν λέγεται νομίζω.
0: Είναι,
1: το κόλμα.
0: Ναι. Το ξεχάσει κιόλας.
1: Αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Την ελπίδα της Καριστιανού, τον Αντώνη το Σαμαρά που επίκειται να κάνει ένα κόμμα, ένα πολιτικό φορέα και από ό,τι λέμε ότι χάνει και βλέπουμε το πώς οι δημοσκοπικές εταιρείες, και το λέω έτσι, δηλαδή βλέπουμε στο κόμμα Σαμαρά να μην χάνει Νέα Δημοκρατία από το κόμμα Σαμαρά, αλλά το ποσοστό που παίρνει ο Αντώνης ο Σαμαράς να το παίρνει μόνο από την Καριστιανού. Είναι γελίες οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή είναι γελιότητα αυτό το πράγμα. Δεν με αφορά η δεξιά πολυκατοικία, με αφορά όμως στο πώς μεταχειρίζονται την κοινή γνώμη και πώς στο όνομα, και βλέπουμε μια δεξαμενή αναποφάσεων 17. Να ξέρετε, η δεξαμενή του 15-17 και αυτά τα ποσοστά είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις δημοσκοπικές έρευνες.
0: Οι δημοσκόποι καθορίζουν την πολιτική του αλήθεια.
1: Αν σκεφτείτε ότι το δείγμα κάθε δημοσκοπικής έρευνας είναι 2.000 κάθε φορά που παίρνουν, έπρεπε να έχουν με τόσες δημοσκοπικές τέτοιες, πρέπει να έχουν μετρήσει δύο Ελλάδες.
0: Ναι.
1: Δύο Ελλάδες. Για σκεφτείτε πόσες δημοσκοπικές έρευνες έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο. Πρέπει να έχουν μετρήσει τουλάχιστον τη μισή Ελλάδα από 2.000-2.500 δείγματα. Πόσες φορές σας έχουν πάρει τηλέφωνο, αγαπητέ Κώστα?
0: Εμένα προσωπικά.
1: Ναι.
0: Μία με έχουν πάρει.
1: Μία.
0: Ναι. Εμένα προσωπικά δεν ξέρω.
1: Πολλές φορές δεν έχουν πάρει πολλούς ανθρώπους κανέναν.
0: Κανένα.
1: Και δεν ξέρουμε και αυτά τα αποτελέσματα, γιατί πολλές εταιρείες δεν είναι εγκεκριμένες. Πάντως, στα μεγάλα τηλεοπτικά παράθυρα, αντί να μιλάμε για τα προβλήματα, την ακρίβεια, το κράτος δικαίου, για τη δικαιοσύνη γενικότερα, για όλα αυτά που συμβαίνουν, μιλάμε για το πόσο δημοσκοπικά πήρε κάθε κόμμα και οι συνάδελφοί σας, οι μεγάλοι, σε εισαγωγικά, γιατί εγώ δεν τους θεωρώ μεγάλους, εσάς θεωρώ μεγάλους περισσότερους.
0: Είμαι μεγάλος σε ηλικία.
1: Ναι, σε ηλικία είμαστε, αλλά θεωρώ και μεγάλος στο λειτουργήμά σας. Θεωρώ ότι επειδή αυτή δεν είναι μεγάλη, γιατί προφανώς.
0: Κάτσε, ο δημοσιογράφος δεν θα μιλήσει. Μιλάει για αυτά. Εσύ θα έρθεις ως πολιτικός να μου πεις το πρόγραμμά σου.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς όμως όλη η συζήτηση, αν ανοίξετε τους τηλεοπτικούς δείκτες στα μεγάλα κανάλια και στους μεγάλους σταθμούς, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, οι πρώτες 10 ερωτήσεις εμπλέκονται γύρω την καινούργια δημοσκόπηση που έχουν. Χωρίς να αναλύουν τα προβλήματα του κόσμου.
0: Πουλάει αυτό, Πέτρο. Αυτό πουλάει.
1: Ναι, επειδή εγώ όμως αυτό πουλάει για τους σταθμούς τους συγκεκριμένους και τους δημοσιογράφους που μπορεί να έχουν κάποιο όφελος. Στον πολίτη ότι θα πάει στο σούπερ μάρκετ και δει το καλάθι του, δεν πουλάει. Πουλιέται ο ίδιος για να πάρει να γεμίσει το καλάθι. Δεν τον φτάνει ο μισθός, να λέμε την πραγματικότητα.
0: Άρα τα μεγάλα κανάλια τι θέλουν να περάσουν στον κόσμο, ηρεμία και ασχοληθείτε με γκάλο και τέτοια και να
1: εξετάσετε το... Εννοείται. Να ξέρετε, είμαι καλεσμένος από πολλά κανάλια και τα αποφεύγω. Σε αντίθεση με συναδελφούς μου στην πολιτική, που δυστυχώς αυτό είναι πολλοί συνεργάτες και συνεργάτες μου ακόμα μου το λένε, γιατί δεν βγαίνεις, γιατί δεν πας, γιατί είναι μια και στάση ζωής, μπορεί να είναι μη όφελος, γιατί ξέρετε ότι ο κόσμος ψηφίζει αυτόν που βλέπει, δεν ψηφίζει κάποιον που δεν βλέπει, δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να ασχολείται όλη την ώρα το τι θα πει ο Κωνσταντινέας, ο τάδε Κωνσταντινέας όλη την ώρα για να είναι στο σταθμό, βλέπει αυτόν, κοιτάει την

0: Ξεκίνησα ντεμοντέ από το χώρο του συνδικαλισμού, συνέχισα στο χώρο της διαιτησίας, του επαγγελματικού αθλητισμού και στην πολιτική. Ίσως είμαι ντεμοντέ για τα πρότυπα που μπορούν να θέλουν να φτιάχνουν την εικόνα τους και να... Κάποιος, ξέρετε, μου είπε, ένας επαγγελματίας που πάω ψωμί, Πέτρο, μου λέει, πρέπει να βάλεις δύο εικόνες πίσω σου δύο εικόνες μεγάλες με τη χώρα της Ελλάδος, δύο σημαίες, ξέρεις, πατριωτισμό, να το παίξεις χριστιανός, να βάλεις δύο εικόνες, λες και εμείς δεν είμαστε χριστιανοί, να βάλεις τις εικόνες, και όσο πιο μεγάλα ψέματα λες, τόσο πιο... Μην πεις μικρά ψέματα, δεν κάνε. Τα μεγάλα ψέματα πιστεύει ο κόσμος, τα μικρά ψέματα δεν τα πιστεύει. Και δυστυχώς πολλές φορές άρχισα και το επεξεργαζόμουν, να του λέω τι λες. Είναι και εδώ απέναντι, είναι καταστηματάρχης εδώ απέναντι. Και του λέω, δεν το είχα αντιληφθεί, αλλά το επεξεργάστηκα και σκέφτηκα κάποιους ανθρώπους και στον πολιτικό χώρο που λέγανε αυτά τα πράγματα και ευδοκίμησαν πολιτικά.
1: Λοιπόν, μέχρι να ετοιμάσεις τις εικόνες που λες για να τις πάρεις βόλτα.
0: Και μεγάλες σημαίες, και μεγάλες σημαίες.
1: Πάμε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι να πάρω μια ανάσα και ο κόσμος και συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα να πούμε αρκετά όσο μπορούμε. Και ό,τι ακούγεται καλά.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
3: Παλμός 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
4: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
5: Είπα να αλλάξω.
4: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
5: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
4: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος.
4: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
2: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
4: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
2: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σολιατοειδή, πτηροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φτηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα.

0: Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωρά Γιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.
2: Το λες.
3: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, πάνω σε 1,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο Κωσολιέρ μας. Δεν ακούγεται τη Βασιλική.
4: Όχι, εγώ απολαμβάνω.
3: Απολαμβάνω.
4: Αν αλήθεια απολαμβάνω.
3: Λοιπόν, παρέα μας είναι, όπως θα έχετε καταλάβει, για τους καινούριους που μπήκαν αυτό, ο κ. Πέτρος Κωνσταντινάς, ο φίλος ο Πέτρος. Έχουμε ανάψει το φούρνο, έχουμε βάλει τα ψωμιά μέσα και περιμένουμε να τα βγάλουμε και σιγά σιγά βγαίνουν ψωμάκια, καρβελάκια, φραζολίτσες, κουλουράκια μερικές φορές. Πέτρο, συνεχίζουμε.
5: Μακάρι να τα βγάζουμε και όλοι οι συνάδελφοί μου, γιατί είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα και πιστεύω είμαστε τελευταίες γενιές. Αντιμετωπίζουμε μεγάλο πρόβλημα στο ενεργειακό κόστος και θα ήθελα να το πω και από το σταθμό σας.
3: Να το πεις.
5: Στο ότι η κυβέρνηση δεν βοηθάει τους μικρούς βιοτέχνες αντίθετα με τα σούπερ μάρκετ που έχουν βάλει μέσα στα σούπερ μάρκετ ψωμιά βαθιάς ψήξης, κατάψυξης, ζύμες βαθιάς κατάψυξης και ψήξης, χωρίς καμιά διατροφική επάρκεια για τον πολίτη. Ο κόσμος δεν το ξέρει, έπρεπε να μας έχει βοηθήσει περισσότερο και στο ενεργειακό κόστος και σε όλα.
3: Αυτό είναι, μια και πήγε εκεί το πράγμα, είναι εντάχει τα ψωμάκια αυτά τα βαθιάς ψήξης και τέτοια που είναι στο σούπερ μάρκετ.
5: Άμα φας άχυρο μπορεί να έχει καλύτερη διατροφική, να είναι διατροφικά καλύτερα.
4: Τι να κάνουμε, είναι φτηνό.
3: Είναι φτηνό.
5: Ούτε φτηνό είναι, να ρίξω και αυτό το μύθος. Γιατί αν κοιτάξετε τα γραμμάρια με την τιμή, είναι ακριβό.
3: Μάλιστα. Πού είχαμε μείνει?
5: Είχαμε γίνει στην ακυβερνησία που μπορεί να υπάρχει μετά.
3: Θα υπάρξει ακυβερνησία, λες?
5: Πιστεύω θα γίνει μια σειρά εκλογών.
3: Δεύτερες εκλογές θα έχουμε.
5: Ναι, το πιστεύω.
3: Εκεί πιστεύεις ότι δεν θα συνεργαστούν πλέον κάποιοι με κάποιους?
5: Θα δείξουν τα χαρτιά τους ανάλογα τα ποσοστά που θα πάρει το εκάστοτε κόμμα. Και αν βγαίνουν συνεργασίες. Βλέπω σε τηλεοπτικούς σταθμούς που λέει να συνεργαστεί το δεύτερο με το τρίτο. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Μόνο ο πρώτος μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον άλλον. Γιατί έχει και τον πόνους, αν πούμε ότι παίρνει πάνω από 25, γιατί είναι στο όριο κατ' εμέ, των ενδρών. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Οπότε πρέπει να υπάρχει συμπαράταξη πολλών πολιτικών δυνάμεων. Και γι' αυτό πολλές φορές δεν ανοίγουν πολύ οι αρχηγοί κόμματος στα χάρτια τους. Το οποίο, ανάλογα το εκλογικό αποτέλεσμα, και λένε αυτό, αφήνουν μια όριστη έννοια ότι θα το δούμε μετά τις εκλογές. Γιατί δεν ξέρουμε σε τι θέση θα τους βάλουν και τι θα ζητήσουν οι πολίτες για τις ψήφους τους. Είναι αυτά τα κλισέ
3: άρα
5: που λένε.
3: Άρα περιμένουμε την πρώτη αυτή για να δούμε τις δυνάμεις μας και από εκεί και πέρα.
5: Ναι, και να δούμε όλα τα κόμματα που θα κατέβουν στην πολιτική σκηνή. Εντάξει, έχουν κατέβει η Καριστιανού με τον Αλέξη τον Τσίπρα, περιμένουμε τον Σαμαρά. Δεν ξέρουμε αν κάποιοι άλλοι φορείς, αν θα ενεργοποιηθούν.
3: Κάποια θα χαθούν τελείως, οι Δημοκράτες.
5: Και η Δημοκράτης του Κασελάκη συνεχίζει και αυτό.
3: Άνοιξε γραφείο εδώ στην Καλαμάτα.
5: Ναι, άνοιξε.
3: Πριν από δύο εβδομάδες, πότε?
5: Ναι. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, είχε ανοίξει το γραφείο. Απλά το επισκέφτηκε για τα τυπικά εγγένειά του.
3: Τα εγγένεια, ναι.
5: Ναι, ναι.
3: Είχες πάει?
5: Όχι. Δεν είμαι στο χώρο αυτό, ναι. Δεν είμαι με τον Κασελάκη.
3: Δεν πας να ακούσει τον άνθρωπο.
5: Ξέρετε. Ο Πέτρος ο Κωνσταντινέας, ακούστε να δείτε.
4: Γι' αυτό πα σε όλου.
5: Βασιλική, ο Πέτρος ο Κωνσταντινέας ξεκίνησε στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να είναι μέλος. Έχουν φύγει όλοι αυτοί που ήταν μέλη και είχαν τα αριστερόμετρα. Και έμεινα σχεδόν μόνος μου. Καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω.
3: Ναι.
5: Δεν ήμουν ούτε μέλος στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν φύγει όλοι. Έχω μείνει δηλαδή από τους παλιούς. Ναι, ακούω τώρα δεν είναι οι θέσεις ρεζερβέ. Και βγαίνει από τη νέα αριστερά ο Ο πρώην Ηλιόπουλος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και βγαίνει ο Ηλιόπουλος σε μια εκπομπή της κυρίας Κάτζου εκεί στο Κόντρα και λέει: άμα είμαι υποψήφιος, δεν είναι ρεζερβέ η θέση. Τίθομαι στη. Κρατήστε το αυτό που είπα. Ήταν πολύ έξυπνο αυτό που είπε. Πρέπει να υπάρχει και μια πολιτική αξιοπρέπεια. Και βλέπουμε ότι το μεγάλο πλήγμα για την κέντρο αριστερά, που θέλω να πιστεύω ότι εκπροσωπεί πολλούς χώρους, είναι ότι σε σχέση με τους δεξιούς που αλλάζανε τα κόμματα και τους παλιούς πασόκους, τους σημείτιδες, είναι ότι δεν είχαν κανένα ηθικό φραγμό στο να δίνουν την έδρα τους. Το έχουμε υπογράψει χαρτί γι' αυτό, να θυμίσω, ώστε να παραδίδουμε την έδρα μας.
3: Α, υπάρχει αυτή η.
5: Υπάρχει, ναι, υπάρχει.
3: Τότε δεν έχει παραδώσει και πολύ την.
5: Κανένα δεν την έχει παραδώσει.
3: Όχι, εντάξει, την παρέδωσε η κυρία Αχτσιόγλου.
5: Δεν την παρέδωσε όταν έφυγε, αγαπητέ Κώστα.
3: Πότε
5: από το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μετά από.
5: Τώρα γιατί την παρέδωσε. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δηλαδή. Δεν την παρέδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει πολιτικούς αγώνες που είχε πει ότι θα είναι εκεί και την επόμενη μέρα. Πήγε σε έναν άλλον εφορέα και όχι σαν αρχηγός. Θα βάλε το συντοπίτη μου στον Αλέξη το Χαρίτση μπροστά. Ακούς. Και αποχώρησε, ενώ ο σύζυγός της, σκεφτείτε σε ένα σπίτι, ο ένας να παραδίδει την έδρα και ο άλλος να μην παραδίδει την έδρα. Εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν και δεν αρέσουν και στον κόσμο.
3: Είναι λίγο μπερδεμένο, λες, ή υπάρχει κουβέντα. Συζήτηση, κάτι.
5: Ακούστε να σας πω κάτι, αυτό το είπα και στην Κεντρική Επιτροπή. Είπα ακόμα και στους βουλευτές που θέλουν να φύγουν. Θα σας περάσει όλους κρυσάρα ο Τσίπρας. Και εγώ προσωπική άποψη σε αυτό που λέω. Κρυσάρα. Δεν μιλάει κανένας. Δεν μιλάει απευθείας κανένας με τον Τσίπρα. Μιλάνε όλοι με τους ενδιάμεσους. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί έχω προσωπική άποψη.
3: Μάλιστα.
5: Ο πολιτικός εξευτελισμός για μια θεσούλα θα είναι πολύ μεγάλος για μερικούς.
3: Θα βγει αυτό έξω. Θα το δει.
5: Και θα είναι και ο πολιτικός εξευτελισμός αν λυγίσει ο Αλέξης ο Τσίπρας και πάρει κάποιους ανθρώπους που στο ίδιο του το βιβλίο, στο ίδιο του το βιβλίο, τους έδωσε την ευκαιρία και είπε ότι ήταν ανίκανοι. Δεν μπορεί να ήταν ανίκανοι όταν κάνεις αυτοκριτική και τώρα να τους παίρνεις. Γι' αυτό σας είπα, κρατήστε αυτό που είπε ο Ηλιόπουλος.
3: Ναι, ναι.
5: Ο βουλευτής. Δεν μπορεί ο Ηλιόπουλος να δίνει μάχη. Κρατάω την έδρα για να δώσουμε. Έχουμε το απόλυτο των ανεξάρτητων βουλευτών να δώσουν μάχη μέσα στη Βουλή. Εντάξει, μην δίνετε τόσες πολλές μάχες στη Βουλή οι ανεξάρτητοι. Κρατήστε τους χώρους σας συντονισμένα. Εγώ με τον Γαβρίλη το Σακελαρίδη είμαι το άκρο άουτο πολιτικά, αντίθετα. Έχουμε διαφορετική, αλλά τον εσέβομαι. Γιατί και το 15 έδωσε την έδρα του, ναι, και έχει μια πολιτική άποψη. Όπως με άλλους πολιτικούς χώρους μπορεί να έχω αντίθετη. Σέβομαι ότι έδωσε την έδρα του το 15 σε σχέση τότε με το ΛΑΕ, τους Λαφαζάνιες και όλους. Ήταν ο μοναδικός που έδωσε την έδρα του. Τον εσέβομαι πολιτικά, διαφωνώ πολιτικά μαζί του, αλλά τον εσέβομαι για τη στάση του.
3: Άλλη ερώτημα,
5: δεν μπορώ να σέβομαι, ναι, για τους άλλους πολιτικά.
3: Πάμε σε ένα γενικό ερώτημα τώρα, το οποίο το έχω και εγώ. Ως πολιτικών πλέον, εσύ είσαι πλέον πολιτικός, ναι, κλπ. Κυκλοφορεί στον κόσμο, πώς αντιλαμβάνεσαι ότι βλέπει ο κόσμος τους πολιτικούς και ιδιαίτερα τους βουλευτές, όταν έχουμε μια βουλή αυτή τη στιγμή και έχει γύρω 40-45 ανεξάρτητους.
5: Η δυσκολία μου, αγαπητέ.
3: Ανεξάρτητους.
5: Η δυσκολία μου, αγαπητέ Κώστα και Βασιλική, είναι να εξηγώ στον κόσμο που πολύ σωστά λέει οι ίδιοι είσαστε όλοι. Ακριβώς. Φτάσαμε στο σημείο.
3: Απαξίωση λέγεται.
5: Ναι, απαξίωση. Γιατί αυτές οι συμπεριφορές οι πολιτικές που παίρνουν την έδρα τους, τη βάζουν στο τέτοιο τους και δεν έχει ένσημα κανένας τους. Τη βάζουν στην πλάτη τους και την ακολουθάνε με αυτό. Όχι, προς Θεού. Μακριά από μένα αυτά. Τη βάζουν στην πλάτη τους και στο όνομα των πολιτικών δικαιωμάτων δεν υπάρχει πολιτική αξιοπρέπεια. Πώς ο κόσμος, και αυτό γινόταν στη δεξιά, πλέον γίνεται και στην αριστερά, από στελέχη της αριστεράς. Και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, οφείλουμε να το λέμε. Και αν έχουν φτάσει τα ποσοστά των αριστερών κομμάτων σε αυτό, είναι από αυτό το λόγο. Γιατί κάποιοι κάνανε προσωπική πολιτική. Προσωπική. προσωπική πολιτική. Δεν γίνεται εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ να έχω 15-20 δικαστήρια και άλλοι να κάνουν δημόσιες σχέσεις. Έχω 20 δικαστήρια και δεν έχω τελειώσει. Για τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και άλλοι δεν έχουν ούτε ένα, που ήταν υπουργοί, που ήταν μεγάλο στελέχη. Γιατί εγώ δεν έκανα δημόσιες σχέσεις, αγαπητέ Κώστα και Βασιλική. Εγώ πήγαινα στο δικαστήριο. Τις υποθέσεις τις πήγαινα στο δικαστήριο. Θα σας πω κάτι.
3: Λίγο Πολάκη μου θυμίζει.
5: Όχι, δεν έχω σχέση με τον Πολάκη. Εγώ είμαι ο Πέτρος ο Κωνσταντινέας. Ο Πολάκης είναι ο Πολάκης. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που τρέχουν στα δικαστήρια και δεν ακούγονται. Ναι, αλλά εγώ έχω πάει. Και ακόμα εξακολουθώ να πάω. Και έχω πάθει και πολιτική δίωξη. Πολιτική δίωξη. Να σας θυμίσω ότι τελευταίο δικαστήριο δικάστηκε γυναίκα 40 χρονών από τη Θεσπρωτεία που έφτιαξε ψεύτικο προφίλ για να παίρνει λεφτά, να μελιδωρεί πολιτικά σε άλλους, ανακαλύφθηκε, δικάστηκε, κατέβηκε με δύο δικηγόρους στην Καλαμάτα, πήγα στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, τη βρήκαμε, παραδέχτηκε το λάθος της, δεν κατέβηκε αυτή. Και ο ένας δικηγόρος είπε ότι υπήρχαν πολιτικοί, υπήρχαν άλλοι άνθρωποι. Και όλος τυχαία ζητούσε από επιχειρηματίες λεφτά και μην πω, αυτό είναι το ένα, μην πω το άλλο, οικογενειακά τι πήγε να κάνει. Μην πω στην οικογενειακή μου, στην οικογένειά μου τι πήγε να κάνει.
3: Χειρότερο,
5: αλλά αυτά δεν είναι τυχαία. Όπως κάποιος, τώρα έχω ένα άλλο δικαστήριο, πρώην αστυνομικός, όχι από εδώ, από Ερέτρια. Α. Που η κόρη του δουλεύει σε γραφείο μεγαλοστελέχου της Νέας Δημοκρατίας, να με απειλεί στο τηλέφωνο, νομίζοντας, ανακαλύφθηκε αυτός ο κύριος, η κόρη του δικηγόρος και συνεργαζόμενη με μεγάλο, από τα πιο μεγάλα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, θα τα δείτε στο δικαστήριο, πήρε αναβολή, να απειλούν στο μαγαζί μου, να παίρνουν τηλέφωνο και να ξέρουν και το πρόγραμμα των παιδιών μου. Θα πάνε στο δικαστήριο. Αυτά δεν βγαίνουν έξω, δεν ακούγονται. Αυτά τα έχει περάσει ο Πέτρος ο Κωνσταντινέας και τα περνάει. Και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τα οπωροφόρα δέντρα, λέει, χτυπάνε, δεν χτυπάνε κανέναν άλλον.
3: Αυτό είναι η πολιτική της Ελλάδας, Πέτρο. Τι έχεις καταλάβει.
5: Αυτά είναι, αυτά είναι ο βόθρος της πολιτικής της Ελλάδας. Και αυτά, δυστυχώς ο κόσμος, γιατί είμαστε σε μία σύγχυση, λέει όλοι οι ίδιοι είσαστε. Και πολλές φορές εγώ το δικαιολογώ. Γιατί δεν μπορεί, φυσικά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, γιατί δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Γιατί όταν ανοίγει το τηλεκοντρόλ, πατάει το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης και βλέπει πολλά πράγματα που του φαίνονται ίδια, δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Δεν υπάρχει σύγχυση. Εγώ αυτό που το μόνο που λέω και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, μπορώ να πω και κατευθείαν συζητήσει με πολλούς νοικοκυρέους ανθρώπους, ανθρώπους που είναι ανεξάρτητα που πρόσκονται πολιτικά, είναι όπως ψάχνεις ένα παπούτσι να το φορέσεις ένα ρούχο, ψάξεις και τον πολιτικό που θα ψηφίσεις.
3: Το κάνουμε αυτό ως πολίτες?
5: Όχι.
3: Όχι.
5: Αυτό μας έχει χαζέψει το τηλέφωνο, ενώ τα social media, η τηλεόραση μας έχει χαζέψει. Γι' αυτό βλέπουμε και πολλά πράγματα που δεν πρέπει.
3: Πώς πιστεύεις ότι θα ψηφίσει ο Έλληνας όταν θα γίνουν εκλογές?
5: Επικοινωνιακά, όποιο πολλής. Και με την τσέπη του. Το ένα κομμάτι είναι το επικοινωνιακό.
3: Επικοινωνιακά και με τη ζέπη του.
5: Ναι, ναι. Αυτός που είναι σε τελείως θα κοιτάξει αντιδραστική ψήφο και δεν θα κοιτάξει. Αν ρωτήσετε τους πολίτες ποια είναι τα προγράμματα των κομμάτων, δεν ξέρουν. Όλων των κομμάτων, έτσι. Θα μου πεις, ρε Πέτρο, είναι υποχρεωμένοι. Δυστυχώς είπα, όπως πας να ψωνίσεις μια μπλούζα, ένα μπουφάν, ένα ζευγάρι παπούτσα, πρέπει να ψάξουν τα προγράμματα. Εγώ μπορώ να ξεχωρίσω πλέον από την εμπειρία μου, όχι τόσο όσο παλιά. Γιατί οι νέοι δεν ασχολούνται με την πολιτική. Αν πάει ένας τράπερ τραγουδιστής και στηρίξει π.χ. έναν χώρο, μπορεί να πάει να ψηφίσουν όλοι αυτό το χώρο, ανεξάρτητα τι είναι. Να λέμε την αλήθεια τώρα, τι να λέμε. Αυτό είναι πώς μπορώ εγώ να το αντιμετωπίσω. Δεν είναι τσιτάτα αυτά που λέω εγώ.
3: Τσιτάτα.
5: Ναι, έτσι τα λένε.
3: Ναι, μήπως πρέπει να το ρίξουμε σε τσιτάτα.
5: Δεν πρέπει να κάνω μπιφ, μου λέει ο γιος μου, με τον άλλον, για να δεν είσαι, κάνεις μπιφ με τον άλλον. Μου λέει πρέπει να έχεις μια κόντρα για να κάνεις. Του λέω εγώ την κόντρα μου την κάνω την πολιτική με σεβασμό. Μπορεί να έχω μια βροντερή φωνή, μπορεί το ταπεραμέντο μου να είναι λίγο διαφορετικό. Είναι. Οπότε ποτέ. Το χειρότερο μου εχθρό έχω βοηθήσει. Έχω βοηθήσει ανθρώπους που με έχουν κατηγορήσει, με έχουν βρήσει, με έχουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα έτσι για να το διακομωδήσουμε λίγο, αλλά έχει ουσία. Να γελάσουμε λίγο. Προχτές στο μαγαζί μου έγινε ένα τρακάρισμα λίγο στο πιο κάτω χώρο. Βοήθησα έναν άνθρωπο, τον πήγα εκεί, τον πήγα στο νοσοκομείο, στον γιατρό, το κατάλαβα ποιος είναι. Ο άνθρωπος ήταν σε πολύ δύσκολη θέση, η ανθρωπιά που λέμε. Μου λέει, στα social media σε έχω χιλιοβρίσει. Μου λέει, πώς το έκανε, σου ζητώ συγγνώμη. Όχι, μωρέ μου, δείτε, αν ζητήσει συγγνώμη, του λέω. Καλά έκανε, του λέω. Αν έκρινε έτσι, καλά. Δεν με αρέσει να με βρίσουν, αλλά να έχει διαφορετική άποψη.
3: Ναι.
5: Ο Θεός μας έπλασε διαφορετικούς. Αν ήμασταν όλοι ίδιοι, δεν θα έχει και ουσία η ζωή. Εμένα δεν μου αρέσει να επιβάλλει αυτό που θες με κακούς τρόπους. Μου λέει, δεν φαίνεσαι έτσι.
3: Δεν φαίνεσαι.
5: Ναι, ναι. Πρέπει να πάω σε lifestyle εκπομπές να φαίνομαι. Να φτιάξω το προφίλ.
3: Είναι αυτό που, σου είπα,
5: αυτό που σας λέω κι εγώ. Είναι επικοινωνιακό το θέμα πολλές φορές. Και το άλλο είναι και η τσέπη του πολίτη. Τα συμφέροντα που λένε. Ποιοι τα ίζονται.
3: Το 20% που είπα πριν, 25%.
5: Πάντως με το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ταΐσει πολύ.
3: Και εκτός
5: και λάθος ανθρώποι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι με αξιόλογοι επαγγελματίες που δεν είναι.
3: Επειδή περνάει η ώρα και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο πέρα από πολιτικές και όλα αυτά που λέμε, ποδόσφαιρο, έχουν παγκόσμιο κύπελλο πάρα πολύ.
5: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πάντα είμαι με το αίσθηκτο.
3: Πλέοντια τη FIFA.
5: Ναι, ναι. Καλά, καταρχήν.
3: Έχουν αλλάξει και πολλά διαιτητικά έτσι.
5: Ναι, έχουν αλλάξει. Να σκεφτείτε, εγώ έχω φέρει, είμαι από αυτούς που έφεραν το VAR στην Ελλάδα.
3: Α, ναι.
5: Η κυβέρνησή μας έφερε το VAR. Δεν το έφερνε η ΕΠΟ που θέλει να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το έφερε η Super League, οι ομάδες, και το έφερε το κράτος. Και το πληρώσαμε 10 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Γιατί? Για να καταλάβει ο κόσμος ότι βοήθησε το κράτος, γιατί οι ομάδες δεν τους ενδιέφερε που λένε εστερνίζονται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια έχει προχωρήσει το ποδόσφαιρο, δεν μ' αρέσει τόσο η εμπαρευματοποίηση του ποδοσφαίρου. Σε μία δήλωση είχε πει ο Μαραντόνα ότι θα υπάρχει και διάλειμμα στο Μουντιάλ του 2026. Έχει πεθάνει τόσα χρόνια και όντως υπάρχει διάλειμμα.
3: Το νερό που πίνουν.
5: Το νερό που πίνουν, ναι, η ενυδάτωση. Και ξέρετε τι λεφτά βγάζουν από αυτά τα διαλύματα. Έχω μάθει ότι ο Μπέκαμ το γνώριζε από μια πληροφορία. Και φτιάξε εταιρεία.
3: Ενυδάτωσης.
5: Ναι, γνώριζε ότι διακόπτεται στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο και έφτιαξε εταιρεία για ζήταγε διαφημίσεις, γιατί θα υπάρχουν το διαφημιστικό. Πλέον έχει χαθεί και ο ρομαντισμός στο ποδόσφαιρο.
3: Αυτό θα εφαρμοστεί δηλαδή και στα πρωταθλήματα.
5: Δεν ξέρουμε, αυτό εξαρτάται από τη FIFA και την UEFA. Βέβαια εκεί ο καιρός είναι υψηλά.
3: Έλα, βρέτε, προχθές έβλεπα ένα παιχνίδι, έβρεχε και σταμάτησε για ενυδάτωση.
5: Ναι, ναι, ναι. Έγινε η ενυδάτωση.
4: Τώρα η εξωτερική ενυδάτωση.
5: Δεν το ξέρουμε. Αυτό κάθε φορά έρχονται καινούργιοι κανονισμοί. Άλλοι που αποδέχομαι και είναι σωστοί και άλλοι δεν αποδέχομαι, γιατί το παιχνίδι είναι. Λέγεται παιχνίδι για το ποδόσφαιρο, ένα παιχνίδι λαθών. Και ο καλύτερος, η πρόθεση είναι αυτή που δεν πρέπει να υπάρχει.
3: Άλλο ένα ερώτημα που δεν το μόνο.
5: Παραδείγματος χάρη τώρα θα παίξει Αργεντινή. Εγώ είμαι Αργεντινή. Γενικά είμαι. Αλλά αν θα παίξει Αργεντινή με το πράσινο ακροτήρι, θα είμαι με τον αδύναμο. Το πράσινο ακροτήρι. Είμαι με πράσινο ακροτήρι. Θέλω τα outsider. Μ' αρέσει. Και έτσι λειτουργούσα. Είχα το ένστικτο να, όχι να βοηθήσω, αισθανόμουν τον αγώνα που κάνουν τα outsider όταν έπαιζα και πολλές φορές δεν ήμουν τόσο αντικειμενικός, γι' αυτό και οι μεγάλες ομάδες όταν ήμουν διαιτητές είχαν τα χειρότερα αποτελέσματα.
3: Κάτσε, δεν ξέρω.
5: Δηλαδή ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ που όλοι οι διαιτητές λένε τι σπρώχνουνε, με μένα είχαν τα χειρότερα αποτελέσματα. Στατιστικά. Δεν ξέρω αν ήταν, δεν ξέρω.
3: Αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα εδώ και αρκετό καιρό είναι, γιατί στους μεγάλους αγώνες που λέμε καλούμε ξένους διαιτητές και δεν έχουμε εξωτερικούς δικούς μας. Δεν έχουμε καλούς διαιτητές εδώ, Έλληνες.
5: Έχουμε καλούς διαιτητές, αλλά οι παράγοντες των ομάδων περάσανε μια νοοτροπία ότι στα δικά τους λάθη, πολλές φορές κάνουν και λάθος οι διαιτητές και είναι πολλές αυτό, φορές υπάρχουν άνθρωποι και σκοπιμότητες. Να λέμε την αλήθεια. Ναι. Παντού υπάρχουν σκοπιμότητες. Αλλά στην επικοινωνία που έχουν, για να μην τα βάλουμε την ίδια τους στην ομάδα, τα ρίχνουν όλοι στις διαιτητές. Δηλαδή τώρα άμα φεύγει 5 τέτα τέτ ο ποδοσφαιριστής και έχει κατεβάσει όλα τα περιστέρια, δεν του φταίει ο διαιτητής που μπορεί να κάνει ένα λάθος. Καταλάβατε, δεν τράβηξε η ομάδα του. Βάτα με την ομάδα σου. Πάρε καλύτερους παίκτες. Καταλάβατε τι σας λέω.
3: Το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε και αρχιδιαιτητή ξένο, δεν έχουμε.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο οποίος κάνει τις επιλογές.
5: Ναι, ναι.
3: Και αυτό δεν παίζει κάποιο ρόλο. Ούτε εκεί έχουμε εμπιστοσύνη.
5: Ούτε εκεί έχουμε. Στη μικρότερη κατηγορία υπάρχει ένας Έλληνας. Ακούστε τώρα, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Επειδή οι διαιτητές δεν έχουν οι Έλληνες πολλά παιχνίδια, και αυτό το έχουμε επισημάνει, να υπάρχει μεταβατική, αλλά πρέπει να πάρουν οι Έλληνες διαιτητές πολλά παιχνίδια. Οι Έλληνες διαιτητές είναι ικανοί. Το μόνο πρόβλημα είναι πλέον ότι όταν δεν έχεις πολλά παιχνίδια, θα κάνεις και λάθη. Σκεφτείτε ότι από τους κορυφαίους Έλληνες διαιτητές, τώρα που υπάρχουν μια τριάδα διεθνής, τετράδα, πεντάδα, δεν είχαν τα παιχνίδια που έχουν παίξει εμάς, που δεν ήταν. Εμείς παίζαμε πάρα πολλά παιχνίδια. Και ξέρετε, άλλο να οδηγάς ένα μάξι 10 χρόνια και άλλο να είσαι νέο.
3: Εμπειρία.
5: Είναι η εμπειρία.
3: Τελευταία ερώτηση, γιατί περνάει και η ώρα, τότε άκου ερώτηση που θα σου κάνω. Μετά την πολιτική θα σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς πάλι με διαιτητικά, όχι να πάω να παίξεις.
5: Μου το έχουν προτείνει. Βγαίνω και σε εκπομπές, μου το έχουν προτείνει.
3: Συμβουλευτικά, στην οργάνωση, αρχιδιαιτητής.
5: Μου το έχουν προτείνει.
3: Αρχιδιαιτητής, αν
5: μου το έχουν προτείνει. Μου το έχουν προτείνει σε εκπομπές.
3: Το ακούς καλά δηλαδή.
5: Εγώ βάζω και τους δικούς μου όρους, είμαι λίγο αντάρτης σε αυτά.
3: Ναι,
5: για βάζω όρους.
3: Πες μου
5: δεν έχω δεχτεί προτάσεις από μεγάλο παράγοντα ώστε να πάω γενικός αρχηγός. Σε ομάδα Α Εθνικής πριν 5 χρόνια. Μου πρότεινε ο άνθρωπος, με τίμησε. Κατάλαβα ότι το staff μέσα δεν ήταν ικανό.
3: Έχουμε εδώ πλέον η καλά, μα δεν είναι μεγάλο αυτό.
5: Θα προτιμήσω, αν και είμαι φίλαθλος της Μαύρης Θύελλας, να είμαι απ' έξω από το χώρο.
3: Εγώ κρίνω πάντως ότι κάτι σε τρώει. Έτσι, θα το...
5: Έχω άποψη. Άποψη έχω. Απλά είναι κάποια πράγματα ότι για να γίνει και χρήσιμος κάπου, θα πρέπει να είσαι χρήσιμος, όχι για να παίρνεις τα λεφτά και να είσαι στη θέση, θα πρέπει να έχεις και ένα αποτέλεσμα. Κρίνω ότι δεν μπορώ να έχω αποτέλεσμα με αυτά που βλέπω. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Ούτε το παίζω λεφτάς. Είμαι σαν τον Μελ Γκίψον. Εγώ πάω για την κοδόξα. Δεν πάω, δεν δηλώνω υποταγή στο βασιλιά. Άμα ήθελα να έχω λεφτά, θα είχα στη ζωή μου λεφτά από τους χώρους που πέρασα. Θέλω την αξιοπρέπειά μου και το όνομά μου.
3: Είσαι αξιοπρεπής. Είσαι και χαίρομαι που είδατε. Πέτρο μου, κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα.
5: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ομάδα σας, τη δημοσιογραφική σας ομάδα. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα στο σταθμό σας. Και να κρατάτε το χαρακτήρα που έχετε. Μην αλλοιωνόσαστε. Αυτό πλέον, αυτό πρέπει να ευχόμαστε. Βλέπουμε ότι εκτός από μεταλλαγμένα τρόφιμα, η επόμενη μετάλλαξη είναι των ανθρώπων. Να κρατήσουμε τους ανθρώπους έτσι όπως είναι.
3: Έχουμε μεταλλαγμένους πολλού πάνω στην Αθήνα. Δεν χρειάζεται να είμαστε και εδώ. Μια χαρά είμαστε. Ναι, πατάμε καλά στα πόδια μας. Λοιπόν, και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Και εγώ για την πρόσκληση.
3: Περιμένω την κεντρική σας επιτροπή και τα αποτελέσματα. Τα χαμογελάω λίγο, αλλά.
5: Είναι και για γέλια μερικά
3: θα
5: πράγματα.
3: Χαμογελάτε
5: και
3: εσείς όλοι μαζί, και από ό,τι κατάλαβα.
5: Θέλω να υπάρχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, ώστε. Ακούστε να δείτε. Σέβομαι το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμουν πολιτικοποιημένο, δεν είμαι το παιδί του πολιτικού σωλήνα του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Έτσι.
5: Ποτέ δεν ήμουνα. Σέβομαι όμως τον χώρο που έχω περάσει, που άλλοι που πήρανε πράγματα από το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον σεβάστηκαν. Πήρανε αξιώματα, δεν σεβάστηκαν τα αξιώματα που πήρανε και τον κλειδωρούνε μερικοί. Ναι. Αυτό σημαίνει μη πολιτική αξιοπρέπεια. Εγώ έχω μια πολιτική αξιοπρέπεια στη ζωή μου.
3: Και έτσι να παραμείνεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ.
3: Θα τα πούμε πάλι.
5: Γεια σας.
3: Έχουμε τραγούδι. Και τι ωραίο τραγούδι, ε. Ναι. Και μετά διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Να χαιρετήσουμε εδώ και το φίλο τον Πέτρο. Γιατί θα πάει και στην Κεντρική Επιτροπή τώρα. Και θα...

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεις.
5: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρης μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και μετά τη χορταστική κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Πέτρο Κωνσταντινά, έτσι, να πάμε να χορτάσουμε εδώ την ώρα για φαγητά, η ώρα για μέλλον, άστρα, αστρολογίες, μελλοντολόγοι, όλοι οι επιστήμονες εδώ. Σεφ, ξεσεφ και τέτοια. Πρωτασούλες. Αντίκρι. Τι έχει το αντίκρι σήμερα? Διάφορα και ωραία. Αντίκρι από το νοσοκομείο, μα ξέρετε. Έτσι, που σιγά σιγά θα έχει και πολλή δουλειά το νοσοκομείο, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Γιατί?
0: Καλοκαιράκι είναι, θα έρθουν και Αθηναίοι πολλοί, επισκέπτες.
1: Και θα πάνε όλοι εκεί.
0: Να πάνε όλα καλά, εύχομαι. Οπότε, κάποιο απεινά θα πάει απέναντι. Μία πρόταση είναι αυτή. Η άλλη πρόταση είναι εκεί στο Κώστα, στην Οικία Βουρνιά, Δυτική Παραλία. Καταπληκτικά, είχα πέρασει μια βόλτα χθες. Αυτές οι μουριές, έχει δύο μουριές, μου έχουν μείνει. Είναι να τις φας. Πέρα από τις
1: γυρίες. Τι πας και τρως μουρόφυλλα, δηλαδή.
0: Ναι, όχι, ρε μουρόφυλλα.
1: Μα τώρα τι μου λες.
0: Είναι και θυμίζει τους μεταξοσκόλυτες, δεν κάνει μουριές τότε εδώ στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Που είναι του μετάξει και τέτοια, το θυμηθούμε κι αυτό.
1: Λες.
0: Και μια ωραία ιδέα είναι για κάποιους αυτούς πάνω.
1: Ναι. Μπορεί και να το επιδοτούν.
0: Και το επόμενο θα είναι πιο.
1: Όχι, δεν ξέρω τι μου λες.
0: Κάτσε.
1: Βιάζεσαι και δεν θα πας στο αντίκρι να φας εκεί μακαρόνια με κιμά, μπακαλιάρο. Α. Μπακαλιάρο πλακί, μπιφτέκια μουσχαρίσα.
0: Α, πες εκεί στο αντίκρι.
1: Σάλτσα, κοτομπιφτέκια.
0: Θα πάει και ένας τύπος εκεί να ζητήσει φαγητά, δηλαδή.
1: Βιαστικά. Τόση ώρα γιατί δεν έχεις βάλει τον τύπο? Τι να κάνω εγώ τώρα.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο. Αν τζεμ πιλάθι, τίποτα πιο έκλεκτο. Γαρίδες από λέμονο. Πιο έκλεκτο. Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο έκλεκτο. Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου. Φέρε μια γίγαντε.
0: Εκλεκτότατο.
2: Αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: Γίγαντες έχεις αντίκρι.
1: Αυτό ψάχνω δεν έχει σήμερα γίγαντες. Έχει όμως, είπαμε, μακαρόνια με κιμά. Μπακαλιάρο πλακί, μπιφτέκια, μοσχαρίσα, μελιτζάνες με σάλτσα, κοτομπιφτέκια, μουσακά και φτεδάκια κοτόπουλου και μακαρονάδα τσουχτή. Ξέρεις, η μανιάτικη.
0: Η τσουχτή. Γιατί τι λένε τσουχτή?
1: Γιατί τσούζι.
0: Τι τσούζι. Μετά.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως το πες. Μετά. Τι λέτε τώρα, παιδιά, σοβαρή.
1: Δεν ξέρω.
0: Σοβαρή εκπομπή μας.
1: Γιατί είπα κάτι άλλο εγώ? Πάνω απ' όλα, καλημέρα Μαρία.
0: Σε τσούζι, είπε. Τσουχτή, τσούζι.
1: Έλες γιατί λένε τσουχτή.
0: Στη γλώσσα όταν το
1: είναι μασάζ. Το σκόρδο μάλλον.
0: Ναι. Πάμε, Εύα, λίγο εκεί στην πλατεία.
1: Περιμένω, δεν ξέρω. Έχει λεωφορείο τώρα?
0: Όχι, τώρα έχει τον τύπο εκεί. Θα πάμε ραδιοφωνικά καταρχήν, από ό,τι κατάλαβα. Ραδιόφωνο είμαστε. Κούλα, πού είσαι, κούλα. Κούλα, μ' ακούς.
3: Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special. Με πολλά και βαρ. Κούλα, μ' ακούς. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε?
1: Πάντως δεν έχει, τι έλεγε, μπαρμπούνια έλεγε εκεί ο τύπος στο εκλεκτό. Εκεί ναι, έχει ναι. Σαρδέλα ψητή με χόρτα.
0: Έχω κι εγώ μια για σαρδέλα.
1: Έχεις και εσύ σαρδέλα?
0: Αλλά, σε παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω αν δεν θέλετε σαρδέλα, παιδιά, τι να σας πω, έχει κι άλλα. Έχει και κλαμπ, έχει και μπέργκερ.
0: Σαρδέλα με χορταράκι, με χορταράκι.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει και φτεδάκια και κολοκυθοκεφτέδες. Έχει.
0: Ωραία.
1: Και μπορείτε να πάτε να πιείτε και τον καφέ σας στο φίλο τον Περικλή, στο The Drop. Να φάτε και εκεί το μεζέ σας, να φάτε το πρωινό σας, γιατί είναι νωρίς ακόμα και επειδή τώρα είναι καλοκαίρι και αργείτε να ξυπνήσετε, μπορείτε να πάτε εκεί. Και το βράδυ να πάτε μια βόλτα από εκεί στη Ζωή και στο Σπύρο, στον Κώστα.
0: Θα πω σε αυτήν την ταβέρνα στην πλατεία. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα είμαστε στην Εύα.
1: Να είσαστε στην Εύα, γιατί τι θα πάθετε. Μια χαρά είναι. Έχουμε και εμείς μουριά στην Εύα.
0: Καλά, εντάξει. Okay.
1: Και να πάτε να φάτε και ένα μπιφτεκάκι γεμιστό, ωραιότατο. Να έρθεις μια μέρα να φας. Και κοτοπουλάκι.
0: Μπιφτεκάκι γεμιστό.
1: Ναι.
0: Ωραίο τότε.
1: Ναι, και, okay. Και κοτοπουλάκι ψητό.
0: Μια μέρα να έρθω.
1: Ένα βράδυ να έρθεις, γιατί μέρα δεν θα το βρεις. Άιντε. Μπορείς να έρθεις από το πρωί.
0: Και να ξέρεις, να πάρεις αυτό.
1: Έτσι, μπράβο. Σβάρνα όλα εκεί. Μαζί είναι, στην πλατεία όλα.
4: Στο αντίκρι απέναντι
0: όμως. Στο αντίκρι απέναντι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα οι προτάσεις της εκπομπής. Εγώ να σου κάνω μια πρόταση, θα την κάνω, αλλά πιο έτσι.
1: Γκουρμέ.
0: Γκουρμέ είναι λίγο, αλλά δεν είναι ακριβώς. Σαρδέλες έχω κι εγώ, αλλά στα αμπελόφυλλα φουρνιστές, παρακαλώ. Αξεπέραστη νοστιμιάς και θρεπτικής αξίας οι σαρδέλες, αντί να τις τυλίξουμε σε αμπελόφυλλα, τις τρώνουμε πάνω τους και τις φουρνίζουμε. γίνονται σουμερές και πεντανόστιμες και τραβάνε τα υγρά του, του τέτοιου, του φίλου του Αμπελόφουλου, έτσι γίνεται σαν τολμαδάκια γελάτζι σαρδέλες. Λοιπόν, χαρτάκι μολυβάκι, να σου πω τα υλικά. 800 γραμμένα σαρδέλες μέτριες καθαρισμένες, 12 αμπελόφυλλα από βάζο, σαρακισμένα, πολλές συνοικογυρίες τα έχουν και τα συντηρούν. Ο χυμός και η φλούδα από ένα μικρό λεμόνι, 20 ντοματίνια κομμένα σε φέτες, 5 φύλλα από 4-5 κλουναρίκια θυμάρι, μια σκελίδα σκόρδο σε λεπτές φέτες, 70 ml ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Για να φτιάξουμε τις σαρδέλες στα αμπελόφυλλα, αρχικά ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα τα αμπελόφυλλα, αλλά το πυρώνουμε. Ρίχνουμε το χυμό και τη φλούδα του λεμονιού, 2 κουταλάκια σούπας από το ελαιόλαδο και νερό τόσο που να τα καλύπτει τα αμπελόφυλλα. Όχι πολύ, δεν είναι πολύ. Βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 25 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν καλά. Τα στραγγίζουμε, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς, στρώνουμε σε ένα μικρό μέτριο ταψί τα ντοματίνια, πασπαλίζουμε με άλλο το πίπερο, το θυμάρι και το σκόρδο, στρώνουμε πάνω από τα ντοματίνια τα αμπελόφυλλα και από πάνω τακτοποιούμε όμορφα τις σαρδέλες τη μία δίπλα στην άλλη, έτσι, άμα είναι και φίλες να γίνουν μαλώνουν κιόλας. Αλλά το περώνουμε και περιχύνουμε με ελαιόλαδο και ψήνουμε 5 με 6 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω, μέχρι να γίνουν σαρδέλες. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για το σερβίρισμα, τα σκορπίζουμε πάνω στις σαρδέλες. Έτσι, ποια είναι τα υλικά? Είναι 30 ml ελαιόλαδο, χυμόξυσμα από ένα μικρό λεμόνι, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 3 κουταλιές σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό και 3 κουταλιές σούπας ψιλοκομμένο δυόσμο. Αυτά είναι που θα απλώσουμε μετά, αφού έχει ψηθεί η σαρδελίτσα μας. Καλή όρεξη, σας εύχομαι. Κάθε Παρασκευή τρώμε ψάρι.
1: Καλό είναι.
0: Νομίζω.
1: Κάνει καλό το ψάρι.
0: Ψαροφαγία. Ωραία. Μπορεί να γίνεται και ο λαγοκέφαλος έτσι. Ο μικρός λαγοκέφαλος.
1: Λες.
0: Λέω τώρα.
1: Μη βάζεις ιδέες.
0: Όχι, δεν βάζω. Χαζό ήταν αυτό που είπα.
1: Θα μας κυνηγάνε μετά.
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε τραγούδι. Έχουμε την κυρία εκεί. Προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε. Γιατί δεν προλαβαίνουμε? Εξαρτάται ποιο τραγούδι θέλετε, παιδιά. Εγώ δεν λέω όχι. Κι άμα θέλω, σας λέω δώρο.
0: Μα βάλουμε ένα τραγούδι. Ναι, μόνο. Και το βλέπω και ζωηρό τραγούδι.
1: Ναι. Ζωηρό να κοιμηθούμε λίγο. Ποιο?
0: Όχι. Ο Νίκος ο Ζωηδάκης είναι, λογικό θα είναι ζωηρό. Ήρθανε δύσκολοι καιροί, λέει.
1: Οχού.
0: Κάσετε, το λέει ζωηρά όμως. Πάμε.
5: Ζευγάρια κούπες πίνω δυο και περιμένω τρίτη. Αχ, η βαριά κληρονομιά που έχεις, παντέρ μη Κρήτη.

0: Είδες, παρά τους δύσκολους καιρούς, κάνει ακριβώς αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ. Προσπαθούμε τουλάχιστον να περάσουμε στον κόσμο χαρά, σε εισαγωγικά δηλαδή, με χαμόγελο και όλα αυτά. Αυτή τη δουλειά κάνουμε λοιπόν. Και θα χαρείτε ακόμα πιο πολύ, καθότι έχουμε εδώ τη μελλοντολόγο μας και αστρολόγο και αυτό, κυρία Μπουρίκα Μπασιλική. Δεν σε παρουσιάσω, ωραία. Πού έχουμε σήμερα, κυρία Μπουρίκα? Α, όχι, όχι, κάτσε, κάτσε.
1: Αρνάκη Λαδόπουλα. Τι λες τώρα, με αυτό μου ήρθε.
0: Με σαρδέλες.

0: 4-4 που λέμε. Να πω κρυός.
1: Και δεν λες.
0: Της ημέρας είπαμε.
1: Ναι. Πώς λέμε της ώρας.
0: Και αυγά της ημέρας.
1: Ναι, γιατί όχι. Και το κάζω της ημέρας.
0: Αυγό της ημέρας. Το θυμάμαι το καρφί. Με μια καρφιά. Και το δεν σ' άρεσε.
1: Δεν το έκανα ποτέ.
0: Όχι, εγώ δεν το έκανα.
1: Από εκεί το ρημάδι.
0: Μια ιδέα ήταν.
1: Και γιατί το έκανες.
0: Έτσι μου λέγανε. Λοιπόν, κρυός, έλα κρυός γιατί αν...
1: Νιώθεις έντονη την ανάγκη να αλλάξεις ρυθμό και να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Μια συζήτηση, μια είδηση ή μια νέα γνωριμία μπορεί να σου οδηγήσει σε μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση. Η ημέρα ευνοεί τις πρωτότυπες ιδέες και τις δημιουργικές λύσεις, αρκεί να αποφύγεις τις βιαστικές αποφάσεις και τις παρορμητικές αντιδράσεις.
0: Έχει ο κρυός πρωτότυπες ιδέες.
1: Δεν κατάλαβα, γιατί να μην έχει. Γιατί παίρνει βιαστικές αποφάσεις και έχει παρορμητικές αντιδράσεις. Όχι, πες μου τώρα.
0: Δεν ξέρω, θα μας πεις.
1: Άκου τη διέστησή σου, αλλά δώσε χρόνο στα γεγονότα να εξελιχθούν πριν δεσμευτεί σε μια σημαντική επιλογή.
0: Ωραία. Τέλος.
1: Ναι.
0: Ταύρος.
1: Οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο, φέρνοντας ευκαιρίες για αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά σου.
0: Ευκαιρίες για αλλαγές,
1: Ναι, ναι, ναι. Μια νέα ιδέα. Η πρόταση αξίζει να εξεταστεί προσεκτικά χωρίς βιασύνη. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσεις πίσω συνήθειες που δεν αποδίδουν πλέον και να επενδύσεις στις πραγματικές σου δυνατότητες. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται όταν βασίζεσαι στις ικανότητές σου.
0: Έτσι.
1: Αφήνοντας πίσω το φόβο της αλλαγής.
0: Σωστά, τέλος.
1: Ναι.
0: Δίδυμη.
1: Η έντονη διάθεσή σου για ανανέωση σε κάνει να μην συμβιβάζεσαι εύκολα με καταστάσεις που σε περιορίζουν. Θέλεις να εκφραστείς ελεύθερα και να ακολουθήσεις τη δική σου πορεία. Ωστόσο, πρόσεξε τις παρορμητικές αποφάσεις και τις έντονες αντιδράσεις, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν περιττές εντάσεις. Η ημέρα ευνοεί νέα ξεκινήματα, πρωτότυπες ιδέες και δημιουργικές πρωτοβουλίες που μπορούν να αλλάξουν θετικά την πορεία σου.
0: Μια χαρά, μέρα. Είναι καρκίνος.
1: Κάτι μέσα σου σε οθεί να κλείσει έναν κύκλο και να αφήσεις πίσω ό,τι σε βαραίνει ψυχικά. Είναι μια καλή στιγμή για εσωτερική ανασυγκρότηση και να δεις πιο καθαρά τις πραγματικές σου ανάγκες. Mm-hmm. Απόφυγε να αντιδράσεις παρορμητικά σε γεγονότα που σε ξαφνιάζουν. Με λίγη υπομονή θα ανακαλύψεις ότι ακόμη και ανατροπές κρύβουν ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη και ουσιαστική απελευθέρωση.
0: Λέων.
1: Φίλοι, συνεργασίες. Φίλοι, συνεργασίες και μελλοντικοί στόχοι βρίσκονται στο προσκήνιο.
0: Τι κάνουν φίλοι, συνεργασίες και μελλοντικοί στόχοι βρίσκονται στο προσκήνιο, ναι.
1: Μια νέα ιδέα ή μια ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σου και να ανοίξει νέους δρόμους. Η ημέρα σε ενθαρρύνει να δοκιμάσεις.
0: Θα μας ζητήσουν στον Μέγκανο μάλλον.
1: Λέσε. Η ημέρα σε ενθαρρύνει να δοκιμάσεις διαφορετικές προσεγγίσεις και να αφήσεις πίσω περιοριστικές αντιλήψεις. Mm-hmm. Η δημιουργικότητα και η αυτοπεποίθησή σου σε βοηθούν να ξεχωρίσεις, αρκεί να αποφύγεις την παρορμητικότητα και να αφήσεις τις εξελίξεις να οριμάσουν.
0: Αυτή η παρόρμηση είναι ασθαναπαραγή.
1: Μην τις αφήσεις όμως να παραγίνουν γιατί θα σαπίσουν, απλά να οριμάσουν.
0: Ναι, σαν τα φρούτα. Mm. Παρθένος.
1: Οι επαγγελματικές εξελίξεις οθούν να κινηθείς με μεγαλύτερη τόλμη αλλά και με επίγνωση. Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια ευκαιρία που θα αλλάξει τα δεδομένα ή να νιώσεις την ανάγκη να ακολουθήσεις μια διαφορετική πορεία.
0: Ωραία.
1: Μην πάρεις αποφάσεις μόνο από ενθουσιασμό ή την πίεση της στιγμής. Με σωστή οργάνωση και καθαρή σκέψη μπορείς να κάνεις αλλαγές που θα ενισχύσουν τη θέση και την αυτοπεποίθησή σου.
0: Ζυγός.
1: Η ανάγκη για νέες εμπειρίες, γνώση και εξέλιξη είναι ιδιαίτερα έντονη. Mm-hmm. Μια πρόταση, ένα ταξίδι, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση mm-hmm. μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι μια κατάσταση. Είναι η κατάλληλη στιγμή να διευρύνεις τους οριζοντές σου και να αφήσεις πίσω περιοριστικές πεπιθήσεις.
0: Τέλεια.
1: Προσοχή όμως στις βιαστικές αποφάσεις.
0: Άντε,
1: οι καλύτερες ευκαιρίες θα έρθουν όταν συνδυάσεις τον ενθουσιασμό με τη λογική.
0: Και κάποιο δεν το πες πάλι αυτό το βιαστικές αποφάσεις.
1: Ναι, να μην βιαζόσετε, ρε παιδιά, χαλαρά.
0: Ζυγός.
1: Ήτανε.
0: Α, ήταν ο ζυγός. Σκόρπιος.
1: Έρχεται η στιγμή να απελευθερωθείς από οικονομικά ή συναισθηματικά βάρη που δεν έχουν πλέον θέση στη ζωή σου. Η ημέρα ευνοεί τις ουσιαστικές αλλαγές και την αναγέννηση, αρκεί να κινηθείς με ψυχραιμία και όχι από παρόρμηση.
0: Ωραία.
1: Η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή και σε βοηθά να καταλάβεις ποια μονοπάτια αξίζει να ακολουθήσεις.
0: Yeah.
1: Άφησε πίσω ότι σε κρατά στάσιμο και προχώρησε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
0: Τοξότης.
1: οι σχέσεις και οι συνεργασίες σου μπαίνουν σε μια νέα φάση, φέρνοντας εξελίξεις που ίσως σε ευνηδιάσουν αρχικά, αλλά τελικά θα αποβούν υπέρ σου.
0: Έτσι.
1: Μια σημαντική συζήτηση, μια νέα γνωριμία ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Απόφυγε τις βιαστικές αντιδράσεις και άκου προσεκτικά όσα έχουν να σου πουν οι άλλοι. Με ειλικρίνεια, ευελιξία και συνεργατικό πνεύμα, ναι, μπορείς να ενισχύσεις σημαντικούς δεσμούς και να ανοίξεις νέες προοπτικές για το μέλλον.
0: Εγώ καιρός.
1: Η καθημερινότητα και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις συνήθειες που σε κουράζουν και να οργανώσεις καλύτερα το χρόνο σου. Μια νέα ιδέα ή μια πρακτική λύση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοσή σου.
0: Ωραία.
1: Φρόντισε όμως να μην πιέσεις υπερβολικά τον εαυτό σου, καθώς μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα θα αποδειχθούν πιο αποτελεσματικές από μεγάλες και βιαστικές αποφάσεις.
0: Υδροχός.
1: Η δημιουργικότητα, ο έρωτας και η ανάγκη να εκφραστείς ελεύθερα βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια ευχάριστη έκπληξη ή μια νέα γνωριμία μπορεί να ανανεώσει τη διάθεσή σου, φέρνοντας περισσότερο ενθουσιασμό. Είναι ιδανική στιγμή να ασχοληθείς με όσα αγαπάς και να δώσεις χώρο στα ταλέντα σου. Απέφυγε μόνο τις παρορμητικές κινήσεις και προτίμησε επιλογές που αντικατοπτρίζουν για σου, ρε Γιώτα, τις αληθινές σου επιθυμίες.
0: Ωραία, και ολοκληρώνουμε
1: με σαρδάμι ή με σαρδέλες.
0: Με σαρδέλες, πήγαμε, ηχθείς.
1: Η προσοχή σου επικεντρώνεται στο σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σου ασφάλεια. Ωραία. Στη θάλασσα δηλαδή, αφού είναι ψάρι.
0: Τι έκανε? Ποιος ψάρι?
1: Λέω, αφού είναι ψάρι στη θάλασσα, το σπίτι είναι η θάλασσα.
0: Ναι,
1: το κρύο ανέκδοτο της μέρας. Λοιπόν, η προσοχή σου επικεντρώνεται στο σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σου ασφάλεια. Ναι. Ίσως νιώσεις την ανάγκη να κάνεις αλλαγές στο χώρο σου ή να επιλύσεις εκκρεμή οικογενειακά ζητήματα. Μην αφήσεις τις στιγμιαίες αντιδράσεις να επηρεάσουν σημαντικές αποφάσεις. Με ψυχραιμία και ευελιξία μπορείς να δημιουργήσεις καλύτερες συνθήκες για εσένα και τους ανθρώπους που αγαπάς. Οι αλλαγές που γίνονται τώρα μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες.
0: Νομίζω μια χαρά ήταν.
1: Ο Ιούλιος
0: πάει πολύ για τα ζώδια, λέω,
1: ναι,
0: για σένα.
1: Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα.
0: Τα ζώδια, λες, θα αλλάξουνε. Τώρα είναι ο Δίας πάνω στο κεφάλι μας, η Αφροδίτη.
1: Ναι, γι' αυτό έχουμε πολύ κέφαλο, είναι λίγο, έχουμε ναι, βάρος.
0: Το και το τέτοιο της φράουλα, στο παρσέλος της φράουλα. Πάει αυτή.
1: Πέρασε.
0: Πάμε για άλλο φούτο. Λοιπόν, πάμε το έχουμε λίγο
1: πάμε
0: χρόνο.
1: Ένα τραγούδι, γι' αυτό ένα θα πήγα γρήγορα.
0: Το οποίο αρέσει ιδιαίτερα στο κονσολιέρι μας, από ό,τι καταλαβαίνω καιρό τώρα. Και σε εσάς αρέσει από ό,τι λέει ο Κωσολιέρης, έτσι. Και σε όλους μας αρέσει εδώ που τα λέμε και άντε να σταθούμε στα πόδια μας γιατί δεν πάει άλλο, ρε παιδιά.
1: Ναι, ρε παιδιά, έλεγε δηλαδή.
0: Μπαλάφα, Ζερβάκης κλπ. Και μετά εδώ είμαστε.

0: αυτά, ε, ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Δυναμικό τραγούδι. Φαντάζομαι να εκφράζει και όλους σας. Χωρίς πολιτικές και αυτά. Τη μόνη πολιτική που θα είναι η ζωή μας. Του καθενός μας. Έτσι, που τι λέω σήμερα.
1: Έλαμπτε.
0: Ωραία, ωραία κουβέντα κάναμε με τον κύριο Κωνσταντινά. Έτσι. Καθαρός είναι. Αυτό καταλαβαίνω. Και ενώ καθαρός. Για πολιτικός δηλαδή παρά είναι καθαρός.
1: Δεν κάνει.
0: Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Τι κάνουμε από φόρης, τι κάνουμε. Θα βάλουμε καλό τραγούδι, θα προλάβουμε.
1: Ποιο.
0: Δεν ξέρω, οπότε να κάνουμε.
1: Κάποιο ψάχνει να βρει.
0: Έχει και να το καφετζίνουμε. Αυτό δεν θα βάλεις. Ή άλλο, όχι, κάτσε. Δε.
1: Όχι, θα βάλει την καφετζού.
0: Α, όχι, και αυτό δεν δικό σου είναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Λάθη μετράω, λέει. Κάτι θέλει να σου πει ο σύντροφος εδώ.
1: Σύντροφε.
0: Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε να το ευχαριστηθήκατε.
1: Ναι, ραντεβού τη Δευτέρα. Λέω τώρα.
0: Είχαμε κι εγώ.
1: Έλα, ακούσουμε το τραγούδι τώρα, προχώρα.
0: Αυτό το λέω εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά, ραντεβού την ίδια ώρα τη Δευτέρα.
1: Παρασκευούλα, καλά, ναι. Γεια σου, Σούλα.
0: Ναι,
1: έλα, γεια σας.
0: Από λάσο
1: καλά
0: εδώ,
1: να,
0: να
1: πάτε καλά για... να περνάτε και να προσέχετε. Γεια.
0: Να πάτε για μπανάκι. Τώρα τι να πω, γεια.
1: Γεια. Γεια. Άντε.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.

0: πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-1162-61.
2: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
3: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
4: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
5: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
4: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
5: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
4: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
5: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
4: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
5: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 95.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νεκρό ανασύρθηκε ένα παιδί 6 ετών από πισίνα κατοικία στην περιοχή της Γιάλωβας του Δήμου Πύλου στη Μεσσηνία, όπου εργαζόταν η μητέρα του ως οικιακή βοηθός. Παράνομη κρίθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που εξήγηλαν 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, καθώς έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος θεσμοθέτησε την οριζόντια ιδιοκτησία, η κυβέρνηση αναμορφώνει τις σχέσεις συνιδιοκτησίας, αλλάζοντας ριζικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών ακινήτων. Διψήφια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς καταγράφει δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ενώ νέα υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ένας άνδρας διασώθηκε μετά από 8 ημέρες στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρευσε έπειτα από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διεθνές δίκτυο νάρκωνε και βίαζε γυναίκες, 8 συλλήψεις σε Βρετανία, περισσότερα από 270 τα θύματα.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52.
9: Καλαμάτα. Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα Χανιά Μύκονος Νάξος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 33 Άρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος μεσήμης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-06939, κινητά 69-618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.

0: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
1: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
1: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
0: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
2: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό.
3: Έχει σπαλμό.
2: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
12: Εσείς μας ακούτε
13: από τους 90,5.
12: Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90.

0: ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χρυσή τριετία χτίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές με τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα σε νέες κατασκευές εμπορικών πλοίων. Ο ελληνικών συμφερόντων υποναυπήγηση στόλος φτάνει τα 962 πλοία όλων των συμβατικών τύπων, με παραδόσεις από το δεύτερο εξάμηνο του έτους έως και το 29. Αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση των δραστών των αιματηρών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Ψάχνει πάνω από τρεις η αστυνομία, εξετάζεται κύκλος υπόπτων. Η ΑΔΕ μπαίνει απρόσκλητη σε γάμους και βαφτίσεις, ελέγχοντας καλεσμένους και αποδείξεις. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου στους συγκεκριμένους κλάδους, πιθανότατα το φθινόπωρο, μπορεί να εισφέρει σημαντικά ποσά στα κρατικά ταμεία. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν 50 πιστόλια κρυμμένα στην καμπίνα φορτηγού μέσω συνοριακού σταθμού στην περιοχή του Εύρου. Ξεκινούν οι διαδικασίες στο Ιράν για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Μεταφέρθηκε στην Τεχεράνη το λειψανό του.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τόπ επιλογές σε τόπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπο οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκών κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Παλμός 90,5.
2: Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

Βιάζεσαι μου λες να φύγεις. Δε χωράει στο μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Γαλλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Μουντιάλ, συνδυάζοντας την πρόκριση με υψηλή παραγωγικότητα στην επίθεση. Οι τρικολόρ έφτασαν τα 13 γκολ στη διοργάνωση, ενώ η νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας στη φάση των 32 τους χάρισε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η ομάδα του Ντιντιέν Ντεσάν έγινε η πρώτη εθνική που σκοράρει τουλάχιστον 3 φορές σε 5 διαδοχικούς αγώνες σε τελική φάση Μουντιάλ. Το φετινό Μουντιάλ αποδείχθηκε μοιραίο για 6 έως τώρα ομοσπονδιακούς προπονητές, οι οποίοι αποχώρησαν από τις εθνικές ομάδες τους μετά τις αποτυχημένες πορείες στη διοργάνωση. Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός προσέφερε 6 εκατομμύρια ευρώ για τον φορ της Στουτγκάρτης, Γιόβαν Μιλόσεβιτς, που ωστόσο δεν δείχνει θετικός να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πήρε το 15χρονο Παναγιώτη Μισαηλίδη από την Athens Καλυθέα. Η Augsburg φέρεται να βρει και τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Γιαννούλη και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά

0: Ευέλικτη σχέση. Έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
1: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
3: Τι σεισμός ρε Κικίτσα, ένα μηχανάκι πέρασε.
1: Α, και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
3: Όχι και χιόνι ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
1: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
5: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
6: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83955.

γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο. Πρόσεψε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.

0: σε ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Γαλλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Μουντιάλ, συνδυάζοντας την πρόκριση με υψηλή παραγωγικότητα στην επίθεση. Οι τρικολόρ έφτασαν τα 13 γκολ στη διοργάνωση, ενώ η νίκη με 3-0 επί της Σουηδίας στη φάση των 32 τους χάρισε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν έγινε η πρώτη εθνική που σκοράρει τουλάχιστον 3 φορές σε 5 διαδοχικούς αγώνες σε τελική φάση Μουντιάλ. Το φετινό Μουντιάλ αποδείχθηκε μοιραίο για 6 έως τώρα ομοσπονδιακούς προπονητές, οι οποίοι αποχώρησαν από τις εθνικές ομάδες τους μετά τις αποτυχημένες πορείες στη διοργάνωση. Γερμανικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός προσέφερε 6 εκατομμύρια ευρώ για τον φορ της Στουτγκάρτης, Γιόβαν Μιλόσεβιτς, που ωστόσο δεν δείχνει θετικός να αγωνιστεί στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός πήρε το 15χρονο Παναγιώτη Μισαηλίδη από την Athens Καλυθέα. Η Augsburg φέρεται να βρει και τον αντικαταστάτη του Δημήτρη Γιαννούλη και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα.

0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα Χανιά Μύκονος Νάξος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 33 Σάρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Ορίστε.
5: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
4: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
5: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ, να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
4: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
5: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
4: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
5: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
4: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
6: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi. Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition. Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727. Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721063000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
10: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
9: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
10: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
9: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
10: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
9: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
10: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-25487.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
10: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
9: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
11: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Ήχος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα στο πλαίσιο του σκανδάλου του οργανισμού. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου που του πούλησε αλκοόλ με επίδειξη, όπως είπε προφανώς, πλαστής άδειας οδήγησης. Διάσωση 66χρονης που τραυματίστηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Καλά στην υγεία τους οι 4 επιβαίνοντες του ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Ομάν και Ιράν σε τεντωμένο σχοινί για τα στενά του Ορμούζ. Σχέδιο για ειδικά τέλη προκαλεί ανησυχία. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.535 μονάδες. Θύμα Ρώσων Φαρσέρ, οι οποίοι υποδίθηκαν κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους, έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος. Την παρέτησή του ζητά το ΠΑΣΟΚ, υβριδική επίθεση λέει η κυβέρνηση.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνη.

0: τις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σουστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σουστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σουστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
1: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
2: Έχει Παλμό.
1: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
4: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
5: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
6: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
6: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
5: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
6: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
5: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

Άσε με πια να κλάψω.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να την βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να την βρω.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Επίδειξη δύναμης από την Ισπανία και άνετη πρόκριση απέναντι στην Αυστρία. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επέβαλε απολύτως τον ρυθμό της, νίκησε 3-0 στη φάση των 32 του Μουντιάλ και συνεχίζει με αυτοπεποίθηση την πορεία της στη διοργάνωση. Η Ελβετία ούσα ανώτερη επικράτησε της Αλγερίας 2-0 και περιμένει στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Έπειτα από ένα φανταστικό παιχνίδι, η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία 2-1 και πέρασε στη φάση των 16. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επισήμως ο 26χρονος Σέρβος θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, διεθνής με την ομάδα του Μαυροβουνίου, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι πέταξαν το πρωί για την Ολλανδία, προκειμένου να ξεκινήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντος Ντόεφ έχει δεχθεί πρόταση από την Κρασνοτάρ. Υπενθυμίζουμε πως ο 33χρονος ποδοσφαιριστής τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ με 50 συμμετοχές, 9 γκολ και 5 ασίστ σε περισσότερα από 3,5 αγωνιστικά λεπτά.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, Παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα Χανιά Μύκονος Νάξος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 33 Άρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
7: Τι ψάχνεις εκεί?
8: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
7: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
8: Και γιατί εκεί?
7: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
8: Τηλέφωνα για ραντεβού
7: 27220-22922 και 6947-700-727.
8: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
7: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
9: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόψει.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο, Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα, Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα, Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένοχοι κρίθηκαν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Αθανασία Ρέπα στο πλαίσιο του σκανδάλου του οργανισμού. Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη 37χρονος υπάλληλος περιπτέρου που του πούλησε αλκοόλ με επίδειξη, όπως είπε προφανώς, πλαστής άδειας οδήγησης. Διάσωση 66χρονης που τραυματίστηκε σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Καλά στην υγεία τους οι 4 επιβαίνοντες του ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας, στο οποίο είχε ξεσπάσει φωτιά στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης. Ομάν και Ιράν σε τεντωμένο σχοινί για τα στενά του Ορμούζ, σχέδιο για ειδικά τέλη προκαλεί ανησυχία. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.535 μονάδες. Θύμα Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι υποδίθηκαν κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους, έπεσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Θάνος Ντόκος. Την παρέτησή του ζητά το ΠΑΣΟΚ, υβριδική επίθεση λέει η κυβέρνηση.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
1: Τα καλύτερα τραγούδια.
3: Με χιονό νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
3: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
3: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
0: Νυχτερινή Περίπολος με τον

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα, Χανιά Μύκονος, Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος, 33 Άρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
5: Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
6: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
8: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
9: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
8: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
9: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
8: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
10: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
11: Κατσαπάρας Ανδρέας.
10: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate,
9: πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
11: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
9: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
11: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
9: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
11: Τηλέφωνα 27 25 0 41 2 32 και 6 9 45 100 7 35.
9: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό. Έχει Παλμό. Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ήχος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Επίδειξη δύναμης από την Ισπανία και άνετη πρόκριση απέναντι στην Αυστρία. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε επέβαλε απολύτως τον ρυθμό της, νίκησε 3-0 στη φάση των 32 του Μουντιάλ και συνεχίζει με αυτοπεποίθηση την πορεία της στη διοργάνωση. Η Ελβετία ούσα ανώτερη επικράτησε της Αλγερίας 2-0 και περιμένει στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Γκάνα. Έπειτα από ένα φανταστικό παιχνίδι, η Πορτογαλία νίκησε την Κροατία 2-1 και πέρασε στη φάση των 16. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επισήμως ο 26χρονος Σέρβος θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, διεθνής με την ομάδα του Μαυροβουνίου, όπως ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι πέταξαν το πρωί για την Ολλανδία προκειμένου να ξεκινήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντος Ντόεφ έχει δεχθεί πρόταση από την Κρασνοτάρ. Υπενθυμίζουμε πως ο 33χρονος ποδοσφαιριστής, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έκανε μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, με 50 συμμετοχές, 9 γκολ και 5 ασίστ σε περισσότερα από 3,5 αγωνιστικά λεπτά.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

σώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα, Χανιά Μύκονος, Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος, 33 Άρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι ήθες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσή.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722025487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721096828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721028741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: τσάκαρδος δρόμους πως περπατάς.
1: Άκου τον παλμό της μουσικής. Παλμός 90,5.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Δεν ενδιαφέρει, βρε, τι είμαστε, λογαριασμό, θα σου δώσουμε απαράτα.
3: Ωραία, θα φύγω όμορφα και πολιτισμένα. Και με συγχωρείτε και λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε πάρα πολύ που...
4: Κύριε Ράμογλου.
3: Τι θα δάσεις εμείς ρε.
4: Κύριε Ράμογλου, λέω.
3: Α, ναι, τι
2: Ράμογλου.
3: Μάλιστα, Ράμογλου, γιατί. Μάλιστα, κύριε... με συγχωρείτε.
2: Όχι, κύριε Ράμογλου, με ενοχλείτε, τι λέτε.
3: Όχι,
2: τώρα που γνωριστήκαμε, είστε Ράμογλου.
3: Μάλιστα, Ράμογλου, ιός. Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.
2: Μου λες, τον παπά σου, πώς τον λένε τον παπά σου.
3: Ε?
2: Τον παπά σου, πώς τον λένε.
3: Αντώνη.
2: Πέτρο. Πέτρο Ράμογλου. Αυτός είναι Ράμογλου.
3: Εγώ είμαι ο ιός του. Έχω και κότερα, πάμε.
5: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Αχ, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα, παιδιά, κατάλαβα. Και απόψε λοιπόν, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Και σε αυτή την εκπομπή θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα κάνετε ακρόαση και αυτό το πρόγραμμα. Εκ των προτέρων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνετε. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναμεταδίδουν την εκπομπή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γεωργαρά από το ράδιο Μάνα Ελλάδα, από την Φλόριντα, από την Αμερική που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Χάρη τον Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας.

τηλέφωνο λοιπόν που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, είναι πάντα το 6945-31-49-00. Καλή ακρόαση σε όλους και σε όλες, φιλαράκια, να δούμε τι θα κάνουμε και απόψε.

Μάλιστα. Για να πάμε να ξεκινήσουμε το προγραμμάτιο, να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας και πάμε να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από την Βασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας, να αφιερώσει την οικογένειά της, τα παιδιά της και στα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσει ένα τραγούδι από τη Γιώτα Λίδια με τίτλο «Νάχα 100 καρδίες». Κούλα, την καλησπέρα μου και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζω όμως το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φιλαράκια, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αριστίδης από την Καλλίδωνα, από τον ομό Ηλίας, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Θέλω να πεθάνω». Θα το αφιερώσει για τον εαυτό του, όπως επίσης στην οικογένειά του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Αριστίδη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Το έχω το τραγούδι και το δίνω να πάμε να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Σπαλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Και πάντα φυσικά ώρα Ελλάδος. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε και αυτό από τον Στέλιο Κατατζίδη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Η ζωή μου όλη». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας από την Φασκομιλιά Ηλίας. Να το αφιερώσει για τον φίλο τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Φασκομιλιά Ηλίας και για τον Ανιψό του Φώτη από την Φυγαλία. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα από την Καλαμάτα φίλε. Δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε.

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε συνέχεια από τον Αντώνη τον Ρεπάνη. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό το τραγούδι που το ακούμε από τον Αντώνη Ρεπάνη. Είναι «Η σκέψη μου η τρελή», έχει τίτλο. Για να πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου, Γιάννη, στο Ριζόμυλο.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω, κυρίε και κύριοι, φίλοι και φίλε, στο πρόγραμμά μου. Ακούτε πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτα. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο τη Μεσσηνία και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολο με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Τραγούδια εξαιρετικά αφιερωμένα για όλους εσάς που μας ακούτε και μέσα από τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης και για όλους εσάς που ήδη έχετε συντονιστεί εδώ στον Παλμό 90,5 για να ακούσετε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μου Τζίμις ο Αναστασόπλος από την Καλαμάτα να αφιερώσει στην οικογένειά του με πάρα πολύ αγάπη, σε όλη την παρέα του, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Τζίμι, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου, να είσαι καλά φίλε, και ακούμε από τον Μιχάλη τον Βιολάρη το τραγούδι που έχει τίτλο «Παιδί μου, ώρα σου καλή».

Μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Μεσίνη, που κάνει ακρόαση την εκπομπή και μου λέει: Καλόκαρδε, εγώ θέλω να ακούσω από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Κέρασέ μας, βρε Μανώλη». Την καλησπέρα μου, Χρήστο, και στη Μεσίνη, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Για να πάω εδώ. Μανώλης Αγγελόπουλος μπορός. Και μου λέει εδώ ο φίλος μου, ο Βασίλης ο Τεντάς από τον πύργο Ηλίας, που κάνει ακρόαση στην εκπομπή, λέει ο μοναχός ο άνθρωπος από τον Αγγελόπουλο. Ο μοναχός ο άνθρωπος δεν είναι από τον Αγγελόπουλο, ίσως να θέλεις να ακούσεις, είναι ευτυχής ο άνθρωπος από τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Κάτι καταλαβαίνω, Βασίλη. Την καλησπέρα μου και στον πύργο Ηλίας Βασίλη και το δίνω το τραγούδι. Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και σε όλους, λέει, τους μοναχικούς ανθρώπους. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Το μοναχός ο άνθρωπος, Βασίλη, για τον Βασίλη εκεί στον πύργο Ηλίας, είναι από τον Παπάζογλου το τραγούδι, έτσι. Πάμε όμως εδώ να ακούσουμε Αγγελόπουλο. Είναι ευτυχής ο άνθρωπος.

μάλιστα. Και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, θα πάω στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι, και αυτό θα το ακούσουμε από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Δεν υπάρχει για μας χωρισμός». Το τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Ιωάννης ο Ψυχάρης από τον Ευαγγελισμό Πηλίας, να αφιερώσει για τη γυναίκα του Σταυρούλα με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης θα το αφιερώσει, λέει, και σε όλους τους ερωτευμένους. «Δεν υπάρχει για μας χωρισμός». Την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Γιάννη εκεί στον Ευαγγελισμό Πηλίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό. Ακούμε το τραγούδι. Περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση, Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο Μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο Μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Τι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή? Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Είναι η μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή που την διαμορφώνει το ακροατήριο. Σπανίζει φυσικά η περίπτωση, αν υπάρχει χρόνος που σπανίζει, ακούτε και ένα, δύο, τρία τραγούδια, παράδειγμα, που επιλέγει η εκπομπή να αφιερώσει σε όλους εσάς που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Για άλλο ένα βράδυ όμως, για άλλη μια φορά, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση που κάνετε και στο σημερινό πρόγραμμά μου, όπως επίσης να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας από την Ελλάδα και από την Αμερική. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Όπως επίσης να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση και πάλι την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας, παλιό λαϊκό τραγούδι, δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-314900. Για την συνέχεια, και ο φίλος μας ο Θανάσης από τον Άρη Μεσσηνίας μου λέει: Καλόκαρδε, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Από τον φίλο μας τον Θανάση, από τον Άρη Μεσσηνίας. Και θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Πασκομιλιά Ηλίας που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τον Μανώλη Αγγελόπλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Μόνο εσύ μ' αγάπησες». Θα το αφιερώσει για τον φίλο του Κώστα από την Πασκομιλιά Ηλίας, όπως επίσης και για τον γιο του τον Λάμπρο και την ύφη του την Γιώτα από την Αθήνα. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Γιωργάκη, και ένα τσιμπουράκι αν στο επιτρέπει το έτερο νήμιση, κερασμένο από μένα, ναι. Και δίνω όμως και το τραγούδι. Την καλησπέρα μου και στην Πασκομιλιά Ηλίας.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Πότης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Το πλοίο του αποχωρισμού». Θα το ακούσουμε από τον Στράτο Κύπριο και την Σοφία την Σιδέρη. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πότη, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, φίλε, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: 7.
1: Μάλιστα. Ναι, τι είχαμε. Α. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάω εδώ στην συνέχεια, στα χαρτιά μου, ναι, και να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από την Ιφιγαλία. Θέλει να ακούσει το τραγούδι από τον Τσιτσάνη, τον Βασίλη, «Σε μάζεψα, σε σήμασα». Θα το αφιερώσει για το θείο του τον Κώστα από την Πασχομιλία Ηλίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου φίλε και στην Ιφιγαλία, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Για να πάμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί θα το ακούσουμε από τον Στράτο Διονυσίου και έχει τίτλο «Βρέχει ποτία στη στράτα μου». Το τραγούδι είναι αφιερωμένο από το φίλο μας

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο, με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Τόσα χρόνια κοντά σας εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι για άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Στάθης από το Μάραθο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον εαυτό του και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι από την μέρη την Κουτουζή. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μια σταγόνα ευτυχία». Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Στάθη εκεί στο Μάραθο Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου, Στάθη, από την Καλαμάτα, και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Πέννη από την Θουρία. Θέλει να ακούσει το «Γυρίζω από τη νύχτα». Θα το ακούσουμε από τον Στέλιο Καταζίδη. Θα το αφιερώσει για την παρέα της και για τον εαυτό της. Την καλησπέρα μου Πέννη σε σένα, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα σας, παιδιά εκείνη, να είστε πάντα καλά, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. 6945 31 49 00, το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις.

Γεια σου. Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Μην ξεχνάτε, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα δώσω στην συνέχεια ένα τραγούδι που θα ακούσουμε και αυτό από τον Στέλιο Καρατζίδη, αφιερωμένο από το φίλο μου τον Ηλία τον Ζαχαρέλο, από το ασπρόχωμα από την Καλαμάτα, σε όλη την παρέα του και την οικογένειά του. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Κοινωνία ένοχη». Διάκω την καλησπέρα μου, δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Εδώ στον Παλμό, στο πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Γιατί? Γιατί εδώ ακούτε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945 31 49 00. Για την συνέχεια όμως θα δώσω ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε από τον Αντίπα. Μετακομίζω γιατί χωρίζω, έχει τίτλο το τραγούδι. Μου το ζήτησε ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας να το αφιερώσει για την πολυαγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάθη, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου και στην κυρία Κωνσταντίνα, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, άλλο ένα τραγούδι έχουμε, άλλη μια παραγγελιά. Από τον Στέλιο Καρατζή θα το ακούσουμε και αυτό και έχει τίτλο «Να ξανάρθεις». Να έρθεις ξανά, μάλιστα. Είναι ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Λεωνίδας από το Φραγκοπήγαδο. Θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και σε όλα τα φιλαράκια. Λεωνίδα, την καλησπέρα μου φίλε, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα, να είσαι πάντα καλά και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, εδώ στον Παλμό, με παλιό λαϊκό τραγούδι. Για την συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες. Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι του 1955 είναι το τραγούδι και θα το ακούσουμε από την Γιώτα Λίδια. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Αναστενάζουν τα βουνά». Θα το αφιερώσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες για τα νύψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τα ξαδέρφια του, για τους συμπεθέρους του στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, και για το φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίντομο, από την Μάνη. Το έχω τραγούδι ετοιμάσει, πάμε να το ακούσουμε και αυτό. Βαγγελάκη, την καλησπέρα μου φίλε, την καλησπέρα μου και στις Μαντίνιες.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι το 6945-31-49-00. Να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Κώστα από την παραλία της Καλαμάτας. Κωστάκη, το έχω το τραγούδι. Θέλει να ακούσει από την Πόπη την Κατσαμά το τραγούδι που έχει τίτλο «Κρύψε το πορτοφόλι σου». Έχουμε και τέτοια, Κωστάκη. Το δίνω μου, θέλει να το ακούσει. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε λοιπόν και εμείς το τραγουδάκι. Κώστα, την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά και το δίνω.

Μάλιστα. Για να δω ρε παιδιά τι έχω εδώ, που πάω τώρα. Α, μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι που είναι εξαιρετικά αφιερωμένο από το φίλο μου τον Τάκη τον Βασιλόπουλο από την Ιαλοτεχνική Καλαμάτας από το Ασπρόχωμα. Θέλει να ακούσει, να αφιερώσει την παρέα του στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Αιγύπτιο και έχει τίτλο «Μάγκες μου φυλαχτείτε». Αφιερωμένο εξαιρετικά την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Τάκη και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μανώλη τον Αγγελόπλο και έχει τίτλο «Τα μαύρα μάτια σου». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Καλαμάτα να πληρώσει με πάρα πολύ αγάπη για την κόρη του την Χριστίνα, όπως επίσης και για τη γυναίκα του την Σταυρούλα. Να πω την καλησπέρα μου στον Παναγιώτη και σε όλη την παρέα του και να δώσω το τραγούδι. Περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την τρίτη ώρα της εκπομπής.

0: η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 ως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, πάντα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με εσείς, που είναι το 6945-31-49-00. Ήδη περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος, πάντα όμως με τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Αν υπάρξει χρόνος, θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια που θα επιλέξει και η εκπομπή, αν υπάρξει χρόνος. 6945 λοιπόν, 31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις, πάντα πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Για την συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κέτι Γκρέι, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τα ξένα χέρια». Το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μας η Μέρη που βρίσκεται στην Αθήνα να το αφιερώσει για τον άντρα της, τον Χρήστο, με πάρα πολύ αγάπη, στο παιδί με τα αυγά, σε όλους τους συγχωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μας τη Μέρη και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Και την Κρέη, «Τα ξένα χέρια».

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω όμως το πρόγραμμά μου. Συνεχίζω με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερνη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Πάντα όμως με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Συνεχίζοντας λοιπόν το πρόγραμμα, θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Φωτεινή από την Θουρία. Θέλει να αφιερώσει για όλη την παρέα της, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Ρίτα Σακελαρίου και έχει τίτλο «Στο απέναντι τραπέζι». Φωτεινή, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στη Θουρία, και δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Τι έχω εδώ, συνεχίζω το πρόγραμμά μου. Α, μάλιστα. Έχουμε και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Μαριό. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Μάνη. Θέλει να ακούσει, λέει, ένα τραγούδι από τη Μαριό. Επέλεξα εγώ λοιπόν από τη Μαριό να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ο Πράσινος Ομίλος. Θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Βασίλη και στη Μάνη και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε. Την καλησπέρα μου, Βασίλη, την καλησπέρα μου στη Μάνη, φίλε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου. Συνεχίζω με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945 31 49 00. Έτσι θα.

κάνει ακρόαση την εκπομπή. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου από την ωραία Καλαμάτα, φίλε. Να είσαι πάντα καλά. Και ο φίλος μου ο Λεωνίδας από το Φραγκοπήγατο, από την Καλαμάτα, μου λέει: Καλόκαρδε, όλα τα τραγούδια που ακούγονται αφιερωμένα και από μένα στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είστε καλά, παιδιά. Πάντα καλά, να έχετε την υγειά σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται όπως λέω συνήθως. Και πάμε να δώσω να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο. Θα αλλάξω σπίτι και θα έρθω.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου, για να πάω εδώ να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής ο Βλάμης, το αστέρι της Πασκομιλιάς, από την Πασκομιλιά Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Γιώργο τον Πρέπο το τραγούδι που έχει τίτλο «Τέρμα οι αγάπες και τα συναισθήματα». Θοδωρή, να, αυτό είναι το τραγούδι.

Θα το αφιερώσει για τη φίλη του την, σε όλη την παρέα του πρώτα απ' όλα, για τη φίλη του τη Ματίνα από την Σάμο και για όλο τον γυναικείο πληθυσμό, όπως επίσης και για το φίλο του Αντρέα τον Μοναστηριώτη από την Βιρτζίνια, από την Αμερική. Επίσης θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω και ένα καλό απόγευμα και στο φίλο μου τον Νικόλα από την Φλόριντα, από την Αμερική, που επικοινώνησε με την εκπομπή. Θα το ακούσουμε, Νίκο μου, το τραγούδι, θα το ακούσουμε. Σου εύχομαι ένα καλό απογευματόβραδο, να είσαι καλά. Και πάμε όμως εδώ να δώσω και το τραγούδι που μου ζήτησε, όπως είπαμε, ο φίλος μας ο Θοδωρής ο Βλάμης, το Αστέρι της Φάς Κομιλιάς. Από τον Γιώργο Πρέπο το ακούμε.

Όχι. Μισό λεπτό, περίμενε λίγο σε μισό λεπτό, έτσι, για να δώσω ένα τραγούδι. Μισό, γιατί είμαι ήδη στον αέρα, μισό λεπτάκι. Πάμε λοιπόν εδώ να συνεχίσω το πρόγραμμά μου και να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Νικόλας από τη Φλόριντα, από την Αμερική, που κάνει ακόμαστε την εκπομπή. Σου εύχομαι ένα καλό απογευματόβραδο, φιλαράκι, Νίκο. Μου λέει καλό καλό, θέλω να ακούσω από το δάσο τον Μπουγά το τραγούδι «Έλα στον παππού». Θα το αφιερώσω στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στα παιδιά εκεί, τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιωργαρά από το ράδιο Μάνα Ελλάδα, από την Φλόριντα, από την Αμερική, που αναμεταδίδουν και το πρόγραμμά μας στα παιδιά εκεί. Και για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσουμε. Νικόλα, το δίνω φίλε το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού μωρό μου, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Για να σου βγάλω καλαμάκι.
1: Ναι, είναι. Έλα, γεια. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Τι να κάνουμε, παιδιά, ζωντανή εκπομπή είναι, πρέπει να τα προλαβαίνω όλα. Πάμε λοιπόν εδώ, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Πλάτωνας. Άσπρο πουκάμισο φορώ, άσπρο όχι μαύρο ρε Πλάτωνα. Θέλει να ακούσει. Θα το αφιερώσει και για τον φίλο τον Θοδωρή εκεί από το Ρίτομο, από τη Μάνη. Ναι, μόλις επικοινώνησε και ο Θοδωρής εκεί από τη Μάνη με την εκπομπή. Ναι, θα τα ακούσουμε όλα παιδιά. Επίσης φίλος μας ο Πλάτωνας θα το αφιερώσει και για τον Μίτσο, για τον Κώστα και τον Σπύρο και σε όλους τους φουρναρέους. Παιδιά, καλή βάρδια να έχετε όλοι οι φουρναρέοι, Πλάτωνα, εσύ και η παρέα σου, καλή βάρδια. Και να δώσω και το τραγούδι από το Στέλιο Καρατζίδη. Ακούμε λοιπόν το άσπρο πουκάμισο φορώ. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Θοδωρής από το Ρήτο μου, από την Ιμάνη. Θέλει να ακούσει από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Η Ρόζα». Θα το αφιερώσει για το φίλο του Βαγγέλη από τις Μαντίνιες και για τον Πλάτωνα τον Πούρναρη. Όπως επίσης μου λέει, θα το αφιερώσει και για την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα. Επίσης θα το αφιερώσει και για τον Γιάννη από την Καλαμάτα. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας εκεί τον Θοδωρή στη Μάνη και να δώσω και ο τραγούδι «Η Ρόζα» από τον Μητροπάνο τον Δημήτρη. Το ακούμε, πάμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη τον Ευσταθίου. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τα καινούργια, τα μαγκάκια». Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Χρήστος από την Μεσίνη. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το δώσει και το τραγούδι.

ακούσω και ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμενο Μεσσηνίας να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βαγγέλης Κορακάκης, τον ακούμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Δυο φιλαράκια, δυόσμος». Πάμε να το δώσω Γιάννη το τραγούδι, το δίνω.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ γρήγορα γρήγορα να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει το κορίτσι από το Σταυροπύργιο Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον άντρα της ο Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και σε όλους τους συγχωριανούς της. Το Βαπόρι από την Περσία, το ακούμε από τον Βασίλη τον Τσιτσάνη και το δίνω.

Μάλιστα, θα ήθελα να πω φιλαράκια κυρίες και κύριοι, μην επικοινωνείτε πλέον με το τηλέφωνο της εκπομπής για απόψε. Ήδη έχει καλυφθεί όλη η εκπομπή και οι τρεις ώρες έχουν καλυφθεί με τις δικές της επιλογές. Έχω ένα τραγούδι όμως ακόμα, το οποίο δεν το έχουμε ακούσει. Είναι από τον Στέλιο Καρατζίδη, έχει τίτλο «Υπάρχω». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γρηγόρης. Ο «Υπάρχω» από την Μάνη. Θα το αφιερώσει στην οικογένειά του με πάρα πολύ, όπως επίσης και στην Μπέμπα που πρόκειται να βαπτίσουν αύριο και θα της δώσουν το όνομα Γρηγορία, να του ζήσει το καινούριο όνομα. Όπως επίσης λέει, θα το αφιερώσει και στον κουμπάρο τον Γιώργο. Να σας ζήσει παιδιά, να σας ζήσει Γρηγόρη, να έχει την υγειά του και να ευτυχήσει. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι όμως, το «Υπάρχω» από τον Στέλιο Καρατζίδη. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι με ένα τραγούδι να κλείσω το σημερινό τρίωρο από το πρόγραμμα.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-3072-27 και 6986-439-637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Φιλαράκια, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μας, όπως επίσης φυσικά και για την συμμετοχή σας σε αυτό. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναμετάδωσαν την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη, τον Γιωργάρα. Επίσης να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την πόλη της Λαμίας που επίσης αναμετάδωσε την εκπομπή μας. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Φίλοι και φίλες, εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, Σαββάτο βράδυ, στις 10 η ώρα εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς επιλέγετε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες ένα καλό Σαββατοκύριακο, να έχετε την υγειά σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλες. Πρώτα ο Θεός, ραντεβού αύριο το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.

παρελθόν μου στην καρδιά μου κουβαλώ. Οι περασμένες οι αγάπες με πληγώνουν. Είναι σφραγίδα που να σβήσω δεν μπορώ.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.